Ακολουθήστε μας στο Facebook, στο Instagram, το Viber, στο YouTube. Είμαστε παντού. Παλμός 96,5.

Ακολουθήστε μας στο Facebook, στο Instagram, το Viber, στο YouTube. Είμαστε παντού. Παλμός 96,5.

Μην αγγίζεις το κουμπί του ραδιοφώνου σου. Όλες οι επιτυχίες παίζουν εδώ μόνο για σένα. Παλμός 96,5 Θεσσαλονίκη.

0: δική.
1: Αν σας τηλεφωνήσουν και σας ρωτήσουν ποιο ραδιοφωνικό σταθμό ακούτε, πείτε Παλμός 96,5 μόνο.

0: σου.
1: Ακολουθήστε μας στο Facebook, στο Instagram, το Viber, στο YouTube. Είμαστε παντού. Παλμός 96,5.

κοντά σου, που είδα για όνειρά μου τα όνειρά σου, που έπεσα κλαράκι στη φωτιά σου. Δεν λυπάμαι που τα φτερά που είχα να φορέσω, μόνος μου τα κόψα για να στα δέσω, προτού με σπρώξεις τον κρεμό να

Ακολουθήστε μας στο Facebook, στο Instagram, το Viber, στο YouTube. Είμαστε παντού. Παλμός 96,5.

0: θα με πονέσει.
1: Αν σας τηλεφωνήσουν και σας ρωτήσουν ποιο ραδιοφωνικό σταθμό ακούτε, πείτε Παλμός 96,5 μόνο.

0: Παλμός 96,5.
1: Καλημέρα.
2: Καλημέρα.
3: Καλημέρα.
4: Η καρδιά της pop μουσικής.
5: Good morning.

στο χείλι μου ανέβα. Όλα να τα δω τα έργα που δεν έχω δει. Απ' την κορυφή του κόσμου, το τι θέλεις έλα δώσ' μου.

σας τηλεφωνήσουν και σας ρωτήσουν ποιο ραδιοφωνικό σταθμό ακούτε, πείτε Παλμός 96,5 μόνο.

Ακολουθήστε μας στο Facebook, στο Instagram, το Viber, στο YouTube. Είμαστε παντού. Παλμός 96,5.

0: Αν σας τηλεφωνήσουν και σας ρωτήσουν ποιο ραδιοφωνικό σταθμό ακούτε, πείτε Παλμός 96,5 μόνο.
1: Ωραία μας θέλει, ο κόσμος ανάποδα γυρνά.

0: ήταν επιστήμη.
1: Τρελάνε μας.
2: Τίποτα, τίποτα.
1: Πεθαρά μου.
3: Το Final Four ξεκινά πιο δυναμικά από ποτέ, γιατί έχει την ενέργεια της ΔΕΗ και ίσως και τη δική σου. Μπες στο energyoutloud.gr και διεκδίκησε 10 διπλά εισιτήρια για τους αγώνες Final Four, 20 EuroLeague TV Passes και πολλά συλλεκτικά δώρα EuroLeague. ΔΕΗ, επίσημος χορηγός της EuroLeague.
4: Παλμός 96,5.

Ακολουθήστε μας στο Facebook, στο Instagram, το Viber, στο YouTube. Είμαστε παντού. Παλμός 96,5. 1, 2, 3, 1.

σας τηλεφωνήσουν και σας ρωτήσουν ποιο ραδιοφωνικό σταθμό ακούτε, πείτε Παλμός 96,5 μόνο.

Όταν βραδιάζει, δεν πέφτει πολύ ή λίγο σκοτάδι. Σε μια στιγμή ο κόσμος αδειάζει. Τώρα για μας. Μα αν έχει σταθεί στη τσέπη σου κάτι, δυο ράστα ζωή, δυο ψίχουλα αγάπη.

Ακολουθήστε μας στο Facebook, στο Instagram, το Viber, στο YouTube. Είμαστε παντού. Παλμός 96,5.

0: βόλτα στο Flamingo Hotel αρκεί. Γιατί η διασκέδαση δεν σταματάει ποτέ. Οι κληρώσεις χαρίζουν αμέτρητα δώρα και η εμπειρία θα σου μείνει αξέχαστη. Flamingo Hotel. Πολυτέλεια, άνεση, με live shows από αγαπημένους καλλιτέχνες και νόστιμες προτάσεις απόλαυσης. Flamingo Hotel στη Γευγελή. Εδώ ζεις όλες τις εμπειρίες. Τηλέφωνο 6980 311 500.
1: Παλμός 96,5.

0: Η ώρα είναι 8.
1: Ώρα να έρθει στα For All. Έλα και πάρε μέρος στο διαγωνισμό Lucky 13. 13 χρόνια στα For All, είσαι Lucky.
2: Έτσι που λέτε, κύριε Τάκη. Διαγωνισμός Lucky 13 στα For All.
3: Τι είναι το Lucky?
1: Σημαίνει τυχερό, ασπασία μου. Για τον διαγωνισμό Lucky 13 των For All λέμε. Κληρώνουν και αυτοκίνητο.
3: Θέλω κι εγώ αυτοκίνητο For All.
1: Τα For All είναι convenience stores. Όχι αντιπροσωπεία αυτοκινήτων.
3: Τι είναι convenience?
1: Είναι καταστήματα ψιλικών που κάνουν καφεδάρες.
3: Ψιλικατζίδικα δηλαδή.
2: Ναι, αλλά τι ψιλικατζίδικα, κυρία Σπασία.
3: Αυτά καλέ, με το καλό καφέ που κληρώνουν αυτοκίνητο.
1: Σωστά.
4: Διαγωνισμός Lucky 13. 13 χρόνια στα For All, είσαι Lucky.
5: Μία βόλτα στο Flamingo Hotel αρκεί. Γιατί η διασκέδαση δεν σταματάει ποτέ. Οι κληρώσεις χαρίζουν αμέτρητα δώρα και η εμπειρία θα σου μείνει αξέχαστη. Flamingo Hotel. Πολυτέλεια, άνεση, με live shows από αγαπημένους καλλιτέχνες και νόστιμες προτάσεις απόλαυσης. Flamingo Hotel στη Γευγελή. Εδώ ζεις όλες τις εμπειρίες. Τηλέφωνο 6980-311-500.
6: Τα δικά μας τα ψάρια βγαίνουν από τη θάλασσα, αλλά τα απολαμβάνεις στην κουζίνα σου, στο δρόμο, στη δουλειά, στο τραπέζι μας. Γιατί ο ψαράς της οικογένειας δημιουργήθηκε για τις αδυναμίες και το πρόγραμμά σου. Γιατί το ψάρι επιβάλλεται στη διατροφή σου. Ολόφρεσκα θαλασσινά. Καθαρίζονται δωρεάν, μαγειρεύονται αν το θες και φτάνουν στην πόρτα, στην αυλή, στο γραφείο, όπου κι αν είσαι στην πόλη. Ο ψαράς της οικογένειας. Ψάρι για όλες τις γενιές. Λεωφόρος Παπανικολάου 42, Πεύκα. Νικολάου Πλαστήρα 53, Χαριλάου. Καραολί και Δημητρίου 92, Εύοσμος.
7: Παλμός 96,5. Η καρδιά της pop μουσικής.
8: Καλημέρα. Καλημέρα Θεσσαλονίκη, καλή εβδομάδα σε όλο το κόσμο. Δευτέρα 4 Μαΐου σήμερα και είσαι στο Παλμό στους 96,5. Αντιγόνη Θεοδόρου στο μικρόφωνο. Είμαι η παρέα σου κάθε πρωί Δευτέρα ως και Παρασκευή από τις 8 μέχρι και τις 11. Καλημέρα σε ένα που παραπατάς, καλημέρα σε όλους τους αγωνιστές της καθημερινής ζώνης, καλημέρα στους οδηγούς μας, στους ταξιτζίδες μας, στους φορτηγατζίδες μας, στους νταλικέριδες μας, καλημέρα ρε παιδιά! Καλημέρα στους απανταχού ακροατές μας, τη Βέρεια, την Έδεσα, τα Χιανιτσά, το Κιλκίς, όπου και αν εκπέμπουμε, καθώς και στα φιλαράκια μου από την Αθήνα και την Κρήτη που με ακούν διαδικτυακά μεν φανατικά δε. Καλημέρα σε όλο τον κόσμο. Να πούμε χρόνια πολλά στην Πελαγία που έχει τη γιορτή της. Να πούμε ότι σήμερα έχω την πρώτη μου καλεσμένη, Μαρία Νεφέλ Χατζιωαννίδου, βουλευτής επικρατείας και ιδρύτερα του κινήματος Υπέροχες Γυναίκες, σε πολύ λίγο στο στούντιό μας για να τα συζητήσουμε όλα. Αφού έχουμε ξυπνήσει για τα καλά, θέλω να μου στείλεις το Viber στο 6931357027 ό,τι περίεργο δεις στο δρόμο, να το συζητήσουμε, να ενημερώσουμε και τους υπόλοιπους, να μας ακολουθήσεις στα social Παλμός 965 σε Facebook, Instagram και TikTok, να πάρεις και μέρος στη σούπερ διαγωνισμάρα μας τα δύο iPhone ολοκένουργια 17 Pro. Θέλω να μείνεις μαζί μου, φεύγουμε παρέα μέχρι και τις 11 γιατί σου φέρνω τα καλύτερα.
9: They say the holy water's watered down, and this town's lost its faith. Our colors will fade,

Είσαι στο πρωινό σου 96 και 5, στην καλύτερη παρέα αυτής της πόλης. Αντιγόνη Θεοδόρου στο μικρόφωνο και έχουμε ξυπνήσει για τα καλά. Είμαστε σε μουτ καλοκαιριού και θέλω να πάμε μια βόλτα στους δρόμους αυτής της πόλης, της αγαπημένης μας Θεσσαλονίκης, η οποία για την ώρα τα πράγματα είναι λίγο περίεργα, λίγο φορτωμένα. Ξεκινήσουμε με τον περιφερειακό από το ρεύμα ανατολικά προς τα δυτικά, στο ύψος της Τούμπας. Θα συναντήσεις κάποιες καθυστερήσεις. Στο αντίθετο ρεύμα, από τα δυτικά προς τα ανατολικά, η κίνηση ξεκινάει ήδη από το ύψος του Παπαγεωργίου και συνεχίζεται μέχρι και το ύψος της Τούμπας. Στο κέντρο της πόλης τα πράγματα δεν είναι καλύτερα. Κωνσταντίνου Καραμανλή είναι κάπως φορτωμένη, ενώ ελαφριές καθυστερήσεις θα συναντήσεις και στην Όλγας. Τσιμισκή και Εγνατία για την ώρα ρέουν μια χαρά, ενώ σχετική κίνηση θα συναντήσεις και γύρω από τα δικαστήρια εκεί στο Βαρδάρι, καθώς και όσοι κατεβαίνετε από τα δυτικά προς το κέντρο της πόλης χρησιμοποιώντας τη λεωφόρο Μίκη Θεοδωράκη νυν Λαγκαδά. Επίσης θα χαμηλώσετε ταχύτητα, δεν πειράζει γιατί είμαστε σε μουτ καλοκαιριού. Η θερμοκρασία σήμερα θα φτάσει μέχρι και τους 21 βαθμούς. Είμαστε έτοιμοι για μπάνιο. Εγώ θα επιστρέψω σε πολύ λίγο με μια έρευνα για τη φετινή πρωτομαγιά, για την οποία θα σου πέσουν τα μαλλιά. Θα μάθεις σε πολύ λίγο κάτι που σίγουρα δεν ξέρεις. Τώρα όμως, Νατάσα Θεοδωρίδου και χάρτης.

Όσο ωραία τα λέει η Ελένη Φουρέιρα, τόσο καθόλου ωραία δεν τα λέει η κλιματική αλλαγή, γιατί μετά τα πρώτα κουνούπια, τα οποία, όπως σας είπα, έσκασαν στην Ισλανδία, κάτι κουνούπια τίγρης να με το συμπάθειο, γεγονός που πιστοποιεί εν μήτη άλλο την κλιματική αλλαγή, πάμε να δούμε και να πούμε κάποια πραγματάκια για τον καιρό, για αυτό που ζήσαμε φέτος την Πρωτομαγιά, γιατί δεν το λες και άνοιξη με τίποτα. Σύμφωνα με σχετική έρευνα που πραγματοποιήθηκε, η φετινή Πρωτομαγιά ήταν από τις πιο κρύες των τελευταίων 135 ετών στην Ελλάδα. Ναι, καλά άκουσες, 135 χρόνια. Αντί λοιπόν να έχουμε ήλιο, λουλούδια, είχαμε βροχές, βοριάδες και θερμοκρασίες πολύ πιο χαμηλές από τα φυσιολογικά για την εποχή. Σε κάποια σημεία μέχρι και 12 βαθμούς κάτω, και το περίεργο, χιόνισε σε κάποια σημεία της Ελλάδας Μάιο μήνα. Ένα είναι σίγουρο, φέτος δεν θέλαμε, Στεφάνη, θέλαμε μπουφάν. Ξεκάθαρα οι αλλαγές στο κλίμα είναι προφανείς. Μας βλέπω του χρόνου να φτιάχνουμε χιονάνθρωπο τον Αύγουστο. Δεν πειράζει, καλά να περνάμε και καλά να είμαστε, και κυρίως δεν μασάμε. Θα επιστρέψω σε πολύ λίγο με μια πάρα πολύ σημαντική αποκάλυψη. Ποια είναι η ιδανική ώρα για να τρώμε το βραδινό μας, έτσι ώστε να ξυπνάμε ξεκούραστοι. Μου το ρωτάτε συνέχεια και πρέπει να απαντήσω. Σε πολύ λίγο επιστρέφω εδώ ακριβώς όπου χτυπάει η καρδιά της pop μουσικής στον Παλμό στους 96 και 5. Έναν υπεύθυνο μπορείτε να μου βρείτε. Κάποιον υπεύθυνο. Ακούτε. Κατερίνα Λιόλιου, Λογαριασμός.

Οι αμαρτίες πληρώνονται, που λέει και η Αναστασία, ειδικά όμως άμα είναι το βράδυ, και γι' αυτό τώρα θα περάσουμε σε ένα θέμα και σε ένα λάθος που κάνουμε όλοι κάθε βράδυ. Την ώρα που τρώμε το βραδινό μας. Η ερώτηση είναι μία, η απορία όλης της κοινωνίας είναι εξής. Τι ώρα τελικά πρέπει να τρώμε, ρε παιδιά, το βραδινό μας? Λοιπόν, το έψαξα το θέμα και οι ειδικοί έχουν μιλήσει. Η ιδανική ώρα λοιπόν είναι αρκετά νωρίς, δηλαδή περίπου 5 με 7 το απόγευμα. Και αν αυτό δεν είναι εφικτό λόγω των ρυθμών ζωής, τότε ο βασικός κανόνας είναι ένας. Θα πρέπει τουλάχιστον 3 ώρες πριν τον ύπνο. Γιατί το σώμα μας αρχίζει να ρίχνει ρυθμούς το βράδυ, ο μεταβολισμός επιβραδύνεται, η πέψη γίνεται πιο δύσκολη και έτσι ο οργανισμός μπαίνει σε φάση ξεκούρασης. Άμα τρώμε τελευταία στιγμή πριν κοιμηθούμε, ο ύπνος γίνεται πιο βαρύς, έχουμε φούσκωμα, ανήσυχες νύχτες, ξέρετε εσείς, λιγότερη ενέργεια σίγουρα το πρωί και χειρότερη συγκέντρωση μέσα στη μέρα. Αντίθετα, όταν τρως νωρίτερα, το σώμα προλαβαίνει να χωνέψει σωστά, ο ύπνος γίνεται πολύ πιο ποιοτικός και ξυπνάμε το πρωί έτσι με διάβια πιο καθαρή, με μεγαλύτερη ενέργεια. Οπότε τελικά δεν είναι μόνο το τι τρώμε, παιδιά μου, είναι και το πότε το τρώμε. Και κάπου εδώ να πούμε ότι άμα τρώμε ένα γουρουνόπουλο 11 ώρα το βράδυ και πέφτουμε για ύπνο, μην απορούμε γιατί ξυπνάμε κουρέλια. Κρατάμε αυτή τη χρήσιμη πληροφορία για να μην πέφτουμε σαν voice κάθε βράδυ και να ρωτιόμαστε γιατί ξυπνάμε κομμάτια. Εσύ μένεις μαζί μου, γιατί μετά τις διαφημίσεις επιστρέφω με τα αγαπημένα σου αθλητικά. Τώρα όμως, Γιώργος Μαζωνάκης, είσαι στον παλμό στους 96 και 5 στην καρδιά της pop μουσικής.

0: βάζω τις προάλλες το χέρι στην τσέπη να πληρώσω και τι να δω.
1: Μήπως λεφτά.
0: Τα λες και λεφτά.
2: Coupons. Coupons.
1: Από πού ακούστηκε αυτό.
0: Τι σου λέω τόση ώρα. Από την τσέπη μου.
3: Όταν έχετε The My Rewards Coupons, έχετε το κέρδος στο τσεπάκι σας. Μπείτε τώρα στην ενότητα The My Rewards Coupons στο MyDay. Εξαργυρώστε αμέσως τα κουπόνια σας και κερδίστε κουπόνι 10 ευρώ για παραγγελίες από το eFood, 20% έκπτωση στη Ferris Scanner σε κρατήσεις ακτοπλοϊκών, 20% έκπτωση στο About You και βρείτε εκατοντάδες ακόμα εκπτώσεις και προσφορές. MyDay, My Way, ο δικός σου τρόπος και με την επιβράβευση. The, ένα με το μέλλον. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Περισσότερες πληροφορίες στο dei.gr.
4: Αναδομώ, αναδομώ. Μη με περνάτε για τρελό.
5: Πού τη βρίσκεις την όρεξη για τραγούδια, ρε φίλε.
6: Μπήκα στο καινούριο μου σπίτι. Εσύ γιατί είσαι έτσι.
5: Το δικό μου είναι για ποιοι. Ακόμη περιμένω τα μαστούρια.
6: Ψάξε, ψάξε, δεν θα τους βρεις. Πάρε την αναδομό, σε λέω. Έχει δικά της μόνιμα συνεργεία.
5: Να, είναι και το οικονομικό στη μέση.
6: Η αναδομό έχει ευέλικτα οικονομικά προγράμματα και τηρεί χρόνους παράδοσης και κόστος.
5: Δηλαδή, θα μπορέσει να μου κάνει τη δουλειά όπως τη θέλω.
6: Η αναδομό μπορεί. Με 20 χρόνια εμπειρίας, πάνω από 3.000 ολοκληρωμένα έργα και περισσότερα από 100 άτομα συνεργεία.
7: Αναδομό, αναδομό, μη με περνάτε για τρελό.
5: Δώσε το τηλέφωνο να τελειώνουμε, αδελφέ.
8: Για σπίτι, εξοχικό, βιομηχανικό και ξενοδοχείο, αναδομό.
9: Επικοινωνία στο 2311 241507 και στο αναδομό.gr.
8: Αναδομώ και έκτισες.
10: Η αίθουσα που άλλαξε τον κινηματογράφο στην Ελλάδα άλλαξε. Η IMAX των Cineplex έγινε IMAX with Laser. IMAX with Laser σημαίνει κρυστάλλινη λέιζερ προβολή. Πρωτοποριακό σύστημα Laser 4K. Σχεδιασμός που σε φάζει σε άλλους κόσμους. Η επόμενη γενιά στην ακρίβεια του ήχου IMAX. Η πιο εξελιγμένη κινηματογραφική εμπειρία της IMAX. Στον κινηματογράφο Cineplex. Εμπορικό κέντρο One Salonica. Γιάννητσον 61 Θεσσαλονίκη.
11: Μία βόλτα στο Flamingo Hotel αρκεί. Γιατί η διασκέδαση δεν σταματάει ποτέ. Οι κληρώσεις χαρίζουν αμέτρητα δώρα και η εμπειρία θα σου μείνει αξέχαστη. Flamingo Hotel. Πολυτέλεια, άνεση, με live shows από αγαπημένους καλλιτέχνες και νόστιμες προτάσεις απόλαυσης. Ο Flamingo Hotel στη Γευγελή. Εδώ ζεις όλες τις εμπειρίες. Τηλέφωνο 6980-311-500.
12: Στις σχολές οδηγών Κυριακάκη δεν βγάζουμε απλώς διπλώματα, βγάζουμε υπεύθυνους οδηγούς.
13: Μάθε υπεύθυνα με σωστούς εκπαιδευτές αλλά και με γυναίκες εκπαιδεύτριες και αγγλόφωνους δασκάλους.
12: Έχεις δίπλωμα αλλά φοβάσαι το δρόμο, ειδικά μαθήματα και κερδίζεις την αυτοπεποίθησή σου.
13: Θέλεις να γίνεις επαγγελματίας οδηγός.
12: Θέλεις να γίνεις δικυκλιστής με σιγουριά.
13: Οδηγός που θέλει θεωρία σε αίθουσα και όχι σε YouTube.
12: Στις σχολές οδηγών Κυριακάκη είσαι στο σωστό τιμόνι.
13: Στο κέντρο, Ολύμπου 67 και Αγγελάκη 9. Τηλέφωνο 2310 26 85 55 και στο κυριακάκη.gr.
12: Οδηγεί σωστά. Κυριακάκης φυσικά.
14: Ψάχνετε χώρο για προβές, ηχογραφήσεις ή μουσικές παραγωγές? Redstone Studios. Κλείστε την session σας στο στούντιό μας 10 χιλιόμετρα από το κέντρο της Θεσσαλονίκης. Μία από τις μοναδικές επιλογές στα δυτικά, με άνετο πάρκινγκ, χωρίς περιορισμό ώρας πρόβας και recording room 4,5 μέτρων ύψους, ιδανικό για φυσικά όργανα και φυσικό reverb σε αυθεντικό Abbey Road style. Επικοινωνήστε μαζί μας και οργανώστε το επόμενο session. Redstone Studios, 14ο χιλιόμετρο, Θεσσαλονίκης Λαγκαδά, Λαγινά. Τηλέφωνο 6937-241-552.
15: Παλμός 96,5.
16: 7-6, ποιος, βάλ το αγόρι μου, βάλε!
17: Τι ώρα είναι, ώρα για την αθλητική μας ενημέρωση. Δεν έχει φύγει κανένας. Αντιγόνη Θεοδόρου στο μικρόφωνο ή στον Παλμό στους 96 και 5 και φύγαμε. Λοιπόν, θα ξεκινήσουμε από τον ΠΑΟΚ στο ποδόσφαιρο, ο οποίος έδειξε χαρακτήρα, πήρε την πολυπόθητη νίκη στην Τούμπα, επικράτησε 3-1 του Ολυμπιακού στην τρίτη αγωνιστική των playoffs της Super League και με αυτό το αποτέλεσμα ανέβηκε στη δεύτερη θέση της βαθμολογίας, ισοβαθμώντας με τον Ολυμπιακό, έχει 6 βαθμούς απόσταση από την πρωτοπόρο ΑΕΚ. Και θα περάσουμε στο μπασκετάκι. Η επαρχία θα έχει εκπροσώπηση του χρόνου στην Α1 ανδρών, Λευκάδα και Γιάννενα στην Α1. Λοιπόν, ο Vicos Falcons είναι η ομάδα που πήρε το δεύτερο εισιτήριο ανόδου για τη GBL και επικράτησε του Παπάγου 87-72 στο τελικό του Final Four της Elite League. Έγινε χθες τη Λευκάδα και ακολούθησε την Δόξα Λευκάδας στη μεγάλη κατηγορία. Λοιπόν, και στη EuroLeague να κλείσουμε με τα νέα της μεγαλύτερης ευρωπαϊκής διοργάνωσης. Τέσσερις ομάδες έκαναν το 2-0, Ολυμπιακός και Παναθηναϊκός. Είναι μια νίκη μακριά από το Final Four που θα πραγματοποιηθεί στην Αθήνα στο τέλος του Μαΐου. Εγώ θα επιστρέψω σε πολύ λίγο με νέα από την πόλη μας και συγκεκριμένα ποιες περιοχές δεν θα έχουν νερό και ρεύμα σήμερα. Δεν φεύγει κανείς. Τώρα όμως έρχεται Νίκος Βέρτης. Μου έλειψες πολύ, γιατί μου λείψατε πάρα πολύ το σουκού.

Και πάμε τώρα σε κάποια νέα από την πόλη μας, γιατί θα έχουμε διακοπή νερού, ειδικά σε όσους είναι προς Λαγκαδά. Την προσοχή σας, ανοίξτε τα αυτιά σας, θα έχετε διακοπή νερού. Σήμερα λοιπόν υπάρχει προγραμματισμένη διακοπή υδροδότησης σε περιοχές του Λαγκαδά λόγω εργασιών στο δίκτυο. Η διακοπή θα κρατήσει περίπου από τις 9 το πρωί, από τώρα δηλαδή, μέχρι και τη 1 το μεσημέρι. Οπότε αν δεν έχετε ήδη προνοήσει, καλό είναι να το έχετε στο νου σας. Είμαι εγώ εδώ για σας, για να σας ενημερώνω. Επηρεάζονται συγκεκριμένοι δρόμοι μέσα στην πόλη του Λαγκαδά, αλλά και σε περιοχές όπως το Περιβολάκι. Δεν ξέρω ποιοι μας ακούτε από εκεί. Έχετε το νου σας. Προσοχή. Όταν επανέλθει το νερό, να ξέρετε ότι υπάρχει περίπτωση να δείτε λίγη θολότητα στο νερό. Αφήστε το να τρέξει για λίγα λεπτά μέχρι να καθαρίσει. Οπότε πρακτικά μιλάμε για ένα πρωινό χωρίς νερό σε αρκετές περιοχές. Μου έχετε γράψει τα μηνύματα ότι και στην εξοχή δεν θα έχετε ρεύμα μέχρι και τη μία. Επιβεβαιώστε το μου, έχετε το νου σας. Εγώ επιστρέφω με ένα άλλο αρνητικό ρεκόρ αυτής της χώρας. Βέβαια, μετά το κορυφαίο που είχαμε πει την Παρασκευή ότι οι Ελληνίδες είναι η νούμερο ένα τσιγαροπνίχτρες. Ποιος να μας πει τι, πίνεις μια γουλιά καφεδάκι, μένεις μαζί μου μέχρι και τις 11, έρχεται Κατερίνα Κακοσέου, χημεία.

Μετά από σένα, μετά από εμάς δηλαδή, μετά από την Ελλάδα, το χάος, γιατί ευθύς αμέσως θα σας πω άλλο ένα αρνητικό ρεκόρ σε αυτή τη χώρα. Μετά το τσιγάρο, μετά τα τροχιά, έχουμε τα πρωτεία και στα αδέσποτα. Η Ελλάδα έχει έναν από τους υψηλότερους πληθυσμούς αδέσποτων στην Ευρώπη, γιατί σύμφωνα με πρόσφατα δεδομένα, πάνω από 300.000 αδέσποτα, σκύλοι και γάτες, συνολικά έχουν καταγραφεί στο Εθνικό Μητρό Ζώων Συντροφιάς, ενώ άλλες εκτιμήσεις κάνουν λόγο για 3 εκατομμύρια αδέσποτα. Ένα λυπηρό νούμερο. Το φαινόμενο θεωρείται έντονο και οφείλεται κυρίως στην ανθρώπινη αμέλεια. Οι βασικές αιτίες είναι: νούμερο 1, η εγκατάλειψη κατοικιδίων, η μη στήρωση που οδηγεί σε ανεξέλεκτη αναπαραγωγή, οι λανθασμένες αντιλήψεις για τη φροντίδα των ζώων, και 4, η ελλιπής δράση των δήμων προφανώς. Οι συνέπειες επηρεάζουν τόσο τα ζώα, πείνα, ασθένειες πεθαίνουν, καθώς και την κοινωνία. Έχουμε θέματα υγείας και ασφάλειας. Μου στέλνετε καθημερινά ότι υπάρχουν αδέσποτα τα οποία επιτίθενται και όχι. Αν μπορούσα εγώ προσωπικά να έπαιρνα και κανένα δεκαριά γατάκια στο σπίτι μου, τα λατρεύω. Εμείς όμως τι κάνουμε? Ποια είναι η ευθύνη της πολιτείας? Ποια είναι η ατομική μας ευθύνη? Θέλω να πω συγχαρητήρια σε όλες τις πρωτοβουλίες προστασίας ζώων και υιοθεσίας αδέσποτων. Στην Κωνσταντινούπολη η αλήθεια είναι ότι έχω συναντήσει αρκετά αδέσποτα, αρκετά γατάκια, όπως και στη χώρα μας. Ατομική ευθύνη, ρε παιδιά. Να τα αγαπάμε, να τα προσέχουμε και να πηγαίνουμε έτσι πλάι-πλάι.

0: πλάι-πλάι οδηγείτε κι εσείς στους δρόμους της πόλης μας, στους οποίους πάμε έτσι να κάνουμε μια βολτούλα, να δούμε τι γίνεται. Έχουμε φορτωμένο περιφερειακό αυτή την ώρα και στα διορεύματα στο ύψος της Τούμπας, κατά τα άλλα μια χαρά, ενώ στο κέντρο τα πράγματα είναι εξαιρετικά δεδομένων των συνθήκων. Κωνσταντίνου Καραμανλή, Όλγα, Εγνατία Τσιμισκή, τσουλάνε εξαιρετικά. Συγχαρητήρια στους τροχονόμους μας. Και συγχαρητήρια σε όλους εσάς όσοι χρησιμοποιείτε το μετρό. Και να πάμε σε ένα νέο της πόλης, γιατί με ρωτάτε πότε θα κλείσει αυτό το μετρό. Λοιπόν, αν είστε κάπου εκεί γύρω, να πούμε ότι στη Θεσσαλονίκη θα έχουμε μία παύση στο μετρό στα τέλη του Μαΐου. Το μετρό της Θεσσαλονίκης θα κλείσει για 15 μέρες. Ο λόγος είναι ξεκάθαρα ένας, γιατί πρέπει να γίνουν δοκιμές για να συνδεθεί σωστά η βασική γραμμή με την επέκταση προς Καλαμαριά. Θα γίνουν δοκιμαστικά δρομολόγια και έλεγχοι, ώστε προκειμένου λοιπόν να λειτουργήσει όλο το σύστημα ενιαία και κυρίως με ασφάλεια. Οπότε πρακτικά σημαίνει ότι για 2 εβδομάδες την πατήσαμε, όσοι το χρησιμοποιούμε καθημερινά. Θα δούμε τώρα πώς θα πάμε με τα πόδια, με τα ποδήλατα. Θα βρούμε την άκρη μας. Λίγη υπομονή λοιπόν, δεν πειράζει. Είμαστε στο τελικό σάδιο. Έχουμε φάει το γάιδαρο που λέμε και στο χωριό μου. Τώρα μας μένει η ουρά. Αντώνης Ρέμος και ένα τραγούδι που ίσως έχετε ξεχάσει.
1: Δεν ακούω τίποτα!
0: Ή και όχι.
1: Τι γίνεται εκεί πίσω ρε παιδιά?
0: Εγώ το αγαπώ.
1: Είμαστε έτοιμοι!

Και καθώς έτσι έχει πει για τα καλά η Δευτέρα, έχουμε ξυπνήσει και όλοι σκεφτόμαστε λίγο πολύ τι έχουμε να κάνουμε, τις υποχρεώσεις μας, αγχωνόμαστε, όπα, μπάστα. Ξεχνάμε το νόημα και το χάνουμε, γιατί ο χρόνος είναι το πολύτιμο αγαθό και μόνο αυτός, όχι το χρήμα. Γι' αυτό χαμογελάστε, φορέστε την πιο φωτεινή σας διάθεση, απολαύστε τη στιγμή, γιατί υπάρχουν χίλιοι λόγοι, γιατί η ζωή είναι ωραία, είναι πάρα πολύ ωραία. Και μέχρι να επιστρέψω από τις διαφημίσεις, χαμογέλα σου λέω.

0: Η ώρα είναι 9.
1: Το βάλε! Το βάλε!
2: Από κάρφωμα!
3: Κυρίε και κύριοι, αυτό δεν ήταν pick and roll, ήταν επιστήμη!
2: Τρελάνε μας!
1: Τίποτα! Τίποτα!
2: Μεχάρα μου!
4: Το Final Four ξεκινά πιο δυναμικά από ποτέ, γιατί έχει την ενέργεια της ΔΕΗ και ίσως και τη δική σου. Μπες στο energyoutloud.gr και διεκδίκησε 10 διπλά εισιτήρια για τους αγώνες Final Four, 20 EuroLeague TV Passes και πολλά συλλεκτικά δώρα EuroLeague. ΔΕΗ, επίσημος χορηγός της EuroLeague.
5: Όταν 58 χρόνια μας κρατάτε στην κορυφή, εμείς δεν μπορούμε παρά να σας πούμε ευχαριστώ. Vinas Cucine. Έπιπλα κουζίνας, ειδικά κατασκευασμένα για τις προσωπικές σας απαιτήσεις. Για όλους τους χώρους του σπιτιού σας, σχεδιάζουμε και δημιουργούμε μοναδικές χειροποίητες συνθέσεις που μαγνητίζουν τα βλέμματα. Vinas Cucine, Βασιλίσσης Όλγας 226 και στο vinas.gr. Τίποτα λιγότερο από το τέλειο.
6: Γέρμα του Φεδερίκο Γκαρθία Λόρκα. Παίζουν Μαρία Πρωτόπαπα, Γιάννος Περλέγκας, Σίμος Κακάλας, Ηλέκτρα Μπαρούτα, Νόντας Δαμόπουλος. Σκηνοθεσία Μαρία Πρωτόπαπα. 8, 9 και 10 Μαΐου στο Βασιλικό Θέατρο. Γέρμα, η ανεκπλήρωτη.
7: Μία βόλτα στο Flamingo Hotel αρκεί. Γιατί η διασκέδαση δεν σταματάει ποτέ. Οι κληρώσεις χαρίζουν αμέτρητα δώρα και η εμπειρία θα σου μείνει αξέχαστη. Flamingo Hotel. Πολυτέλεια, άνεση, με live shows από αγαπημένους καλλιτέχνες και νόστιμες προτάσεις απόλαυσης. Flamingo Hotel στη Γευγελή. Εδώ ζεις όλες τις εμπειρίες. Τηλέφωνο 6980-311-500.
8: Παλμός 96,5.
9: Καλή σας ημέρα ξανά ρε παιδιά, καλημέρα σε όλο τον κόσμο, καλή εβδομάδα. Μόλις τώρα άνοιξες το ραδιοφωνό σου, είσαι στον Παλμό σου 96 και 5 στο πρωινό με την Αντιγόνη Θεοδόρου. Είμαστε μαζί μέχρι και τις 11 και θέλω να πω έτσι αγωνιστικούς χαιρετισμούς σε σένα που τώρα μόλις μπήκε στο αυτοκίνητό σου, σε σένα που πίνεις το δεύτερο καφέ γιατί ο πρώτος εννοείται πως δεν έπιασε. Καλημέρα και σε σένα που λες είναι Δευτέρα, τι κάνω πάλι, ας γυρίσω πίσω στο κρεβάτι μου, να πούμε χρόνια πολλά ξανά στην Πελαγία που γιορτάζει. Αν έχεις καμιά Πελαγία πάρε την τηλέφωνο να της ευχηθείς. Να σου πω ότι σήμερα έχουμε τέλεια πραγματάκια και κυρίως την πρώτη συνέντευξη της ζωής μου. Σε πολύ λίγο στο στούντιο θα είναι η Μαρία Νεφέλη Χατζιονίδου, βουλευτής επικρατείας και ιδρύτρια του κινήματος Υπέροχες Γυναίκες. Σε μία ώρα από τώρα θα τα πούμε όλα, οπότε μένεις εδώ. Θέλω να μου στείλεις το Viber στο 6931 35 70 27, την καλημέρα σου ρε παιδί μου, τις ευχές σου, τους προβληματισμούς σου, ό,τι σε απασχολεί, ό,τι περίεργο συναντήσεις στους δρόμους αυτής της πόλης, να το μοιραστείς μαζί μου ώστε να το μοιραστώ και εγώ με τους υπόλοιπους. Φυσικά να μας ακολουθήσεις στα social Παλμός 965 σε Facebook, Instagram και TikTok. Να σου πω ότι αυτή τη στιγμή στο Instagram τρέχει σούπερ διαγωνισμός, υπέροχος διαγωνισμός, 2 ολοκέντρουβια iPhone 17 Pro μπορεί να γίνουν δικά σου και να μπει με αυτόν τον τρόπο το καλοκαίρι εξαιρετικά. Δυναμώνεις την ένταση, μένεις εδώ. Φύγαμε παρέα μέχρι και τις 11. Φύγαμε.

δεν έχει φύγει κανείς και έτσι πάμε σε, ένα, σε μια είδηση να πω, σε μια αλήθεια να πω, που κοινώς ή όχι αποδέχεται όλος ο κόσμος. Πρωινό, παιδιά μου. Αλήθεια ή μύθος ότι είναι ο βασιλιάς της ημέρας? Λοιπόν, όλοι το κάνουμε λάθος, εννοείται. Φεύγουμε από το σπίτι μας χωρίς να φάμε πρωινό. Και σύμφωνα με στοιχεία, γιατί το έψαξα το θέμα, με ρωτήσατε και όφυλα να το ψάξω, όταν δεν τρως το πρωί, το σώμα σου ουσιαστικά ξεκινάει τη μέρα χωρίς καύσιμο, σαν να μην βάζεις βενζίνη στο αμάξι, ένα πράγμα αυτό. Και υπάρχουν άμεσα αρνητικά αποτελέσματα. Θα έχεις ζάλη, αδυναμία, πονοκέφαλο, ναυτία. Αλλά δεν είναι μόνο οι συνέπειες του σώματος. Επηρεάζεται και ο εγκέφαλος, καθώς χωρίς πρωινό η παροχή ενέργειας μειώνεται δραματικά και αυτό οδηγεί σίγουρα σε χαμηλότερη συγκέντρωση, πιο αδύναμη μνήμη και δυσκολία στο να πάρεις αποφάσεις μέσα στη μέρα. Και οι περισσότεροι λέμε εντάξει, να προσέχουμε τη διατροφή μας, έρχεται καλοκαίρι, να βγούμε κορμάρες και τα σχετικά. Αλλά δεν θα τις γλιτώσετε από το πρωινό. Το πρωινό είναι το καύσιμο της ημέρας. Άμα δεν φας, η πείνα συσσωρεύεται, γυρνάς το βράδυ από τη δουλειά κατάκοπος και τρως όλο το ψυγείο. Οπότε, παιδιά μου, μεγάλη προσοχή στο πρωινό. Και όπως έχουμε πει, αυγουλάκι, βρώμη, γιαουρτάκι, πηγές πλούσιες σε πρωτεΐνη, είναι έτσι οι τροφές που πρέπει να προσλαμβάνουμε το πρωί. Το πρωινό δεν είναι απλώς μια συνήθεια, είναι το γεύμα που βάζει μπρος στον οργανισμό. Και αν εσύ τώρα που με ακούς κάπου εκεί πέρα στους δρόμους της Θεσσαλονίκης, ξεκινάς τη μέρα σου μόνο με καφέ, μην απορείς, γιατί είσαι όλη μέρα κομμάτια. Μένεις μαζί μου μέχρι και τις 11, σου φέρνω Νίκο Οικονομόπουλο και επιστρέφω σε πολύ λίγο με κάποια έτσι tips από τον κώδικα οδικής κυκλοφορίας.

Πάλι πάλι μόνο μ' αφήνεις, μου πάνε ότι ξενύχτας. Βγαίνεις και χορεύεις και πίνεις και με άλλους άντρες μιλάς.

Όπου φύγει, φύγει σε αυτή την πόλη, πλησιάζει το καλοκαίρι προς ολοταχώς για να βγούμε στις παραλίες να ράξουμε. Με κάνω εικόνα να πίνω την παλώμα μου τώρα σε κάνα διβδόμαδο σίγουρα, να αράζω έτσι και να ταινίζω το απέραντο γαλάζιο. Εσείς όμως βρίσκεστε στους δρόμους αυτής της αγαπημένης μας πόλης, στους οποίους γίνεται ένας χαμός περιφερειακός κολλημένος στο ύψος της Τούμπας και στα δύο ρεύματα, ενώ μπορούμε να κάνουμε μια ιδιαίτερη μνήμα σε κάποιους συγκεκριμένους δρόμους, όπως η Κατσιμίδη, η Κωνσταντίνου Καραμανλή, η Δραγούμη, και εκεί γύρω από τα δικαστήρια στο Βαρδάρι έχει κίνηση. Όσοι βρίσκεστε σε αυτούς τους δρόμους, την καλημέρα μου, την αγάπη μου, πιείτε μια γουλιά καφεδάκι, να μου πηγαίνετε σιγά σιγά και μην μασάτε. Χαμογελάστε παρά τις δυσκολίες. Λοιπόν, και θέλουμε να κάνουμε έτσι άλλη μια ιδιαίτερη μνήμα στον κώδικο οδικής κυκλοφορίας, γιατί το νου σας. Θέλω να επιστήσω την προσοχή σας σε τρία πράγματα. Νούμερο 1. Ζώνη πάντα. Και δεν το λέω για να μην σας γράψουν ή για το οτιδήποτε. Σώζει ζωές. Δεν υπάρχει μικρή και μεγάλη διαδρομή. Μόλις βγαίνεις από το σπίτι σου, μόλις μπαίνεις στο αυτοκίνητό σου, φοράς τη ζώνη. Νούμερο 2. Κινητό όχι όταν οδηγείς. Ας το κάτω, θα απαντήσεις μετά. Το τηλέφωνο, το μήνυμα, τα πάντα. Όχι κινητό. Και νούμερο 3. Τηρούμε όλοι τα όρια ταχύτητας. Προσοχή μεγάλη στο δρόμο. Για κάποιο λόγο υπάρχουν τα όρια ταχύτητας. Για κάποιο λόγο υπάρχουν τα συγκεκριμένα όρια ταχύτητας. Πλέον είναι 30 μέσα στην πόλη. Μεγάλη προσοχή σε όλους. Θέλω να είμαστε όλοι μαζί και το καλοκαίρι και το χειμώνα, γιατί η Ελλάδα βρίσκεται σε υψηλές θέσεις στα τροχαία σε όλη την Ευρώπη. Σημειώνουμε άλλο ένα αρνητικό ρεκόρ και είναι χρέος όλων μας να σταματήσει αυτό το πράγμα εδώ. Εγώ θα επιστρέψω σε πολύ λίγο με μια ερώτηση που έχεις κάνει σίγουρα ή με σίγουρη στον εαυτό σου. Ποια είναι αυτή? Γιατί έχουμε φρύδια? Οι έρευνες μίλησαν. Τώρα όμως ανεβαίνεις μαζί μου με Ελένη Φορέιρα και αεροπλάνο.

Έχουμε ξυπνήσει για τα καλά Δευτέρα σήμερα. Είσαι στον Παλμό σου 96 και 5. Η διάθεσή μας είναι εξαιρετική. Και τι σας υποσχέθηκα? Να πάμε να δούμε γιατί έχουμε φρύδια. Είναι μια ερώτηση την οποία νομίζω πως την έχουμε κάνει όλοι στον εαυτό μας. Γιατί λοιπόν έχουμε φρύδια? Έχετε αναρωτηθεί ποτέ? Λοιπόν, η επιστήμη λέει ότι ο βασικός τους ρόλος είναι πρώτα απ' όλα προστατευτικός. Δηλαδή λειτουργούν σαν φράγμα, κρατάει τον υδρότα, κρατάει τη βροχή, τη σκόνη μακριά από τα μάτια και δεν επηρεάζεται η όρασή μας. Αλλά δεν είναι μόνο αυτό, γιατί τα φρύδια παίζουν πάρα πολύ σημαντικό ρόλο στην επικοινωνία και οι κινήσεις τους βοηθούν στην έκφραση των συναισθημάτων, όπως η έκπληξη, ο θυμός, η απορία, και ουσιαστικά ενισχύουν τη μη λεκτική επικοινωνία μεταξύ των ανθρώπων. Και εδώ είναι έτσι ένα ενδιαφέρον έβριμα, γιατί κάποιοι άνθρωποι που έχουν αρκετά εκφραστικά φρύδια, όπως εγώ, το φρύδι μου ανεβαίνει αυτόματα σε κάθε ερέθισμα που λαμβάνω, μη με παρεξηγείτε. Και επίσης μελέτες δείχνουν ότι τα φρύδια είναι καθοριστικά στην αναγνώριση των προσώπων, σε πειράματα που έχουν έτσι διαδραματιστεί, όταν αφαιρούνται τα φρύδια από ανθρώπους, δυσκολεύτηκαν οι συγγενείς τους να τους αναγνωρίσουν. Οπότε χωρίς φρύδια μάλλον δεν μπορούμε να είμαστε έτσι, δεν μπορούν να μας ξεχωρίσουν οι δικοί μας άνθρωποι. Όλα αυτά τα ενδιαφέροντα τα ακούς στον Παλμό 96 και 5. Είμαι η Αντιγόνη Θεοδόρου. Σε πολύ λίγο θα έχουμε και την πρώτη μας καλεσμένη, η οποία έχει φτάσει ήδη εδώ, Νεφέλη Χατζιονίδου, στον αέρα μαζί μας. Τώρα όμως δυναμώνεις την ένταση του ραδιοφώνου σου, μένεις μαζί μου, επιστρέφω με τα ζώδια μετά τις διαφημίσεις, που σίγουρα θα θέλεις να μάθεις τα πάντα.

0: πίνασες. Έλα Εύοσμο. Έλα Bradley Bakery. Χτύπα γεύσης, χτύπα απόλαυση. Γιατί εδώ, όπως ψήνεται το χειροποίητο ψωμάκι, έτσι ψήνεσαι και εσύ όταν βρίσκεσαι μπροστά στα καλύτερα cinnamon rolls της πόλης με τις πιο απίθανες γεύσεις. Στα τσουρέκια, τα soft cookies και τις απίστευτες sugar free και vegan επιλογές. Και επειδή η μέρα δεν ξεκινάει χωρίς καφέ, με 2 ευρώ παίρνεις και καφέ και νεράκι. Bradley Bakery. Αριστοτέλους 54, Εύοσμος. Τηλέφωνο 2310-759-203.
1: Εκείνος και εκείνος. Γιώργος Κωνσταντίνου, Λεωνίδας Κακούρης, Σοφία Μανολάκου και ο Δημήτρης Ταρόβας. Εκείνος και εκείνος. Σκηνοθεσία Αλέξανδρος Ρήγας.
2: Από 8 Μαΐου και για λίγες παραστάσεις στο Κινηματοθέατρο Κολοσσέων. Προπόληση εισιτηρίων more.com και στο Ταμείο του Θεάτρου.
3: Η αίθουσα που άλλαξε τον κινηματογράφο στην Ελλάδα άλλαξε. Η IMAX των Cineplex έγινε IMAX with Laser. IMAX with Laser σημαίνει κρυστάλλινη λέιζερ προβολή. Πρωτοποριακό σύστημα λέιζερ 4K. Σχεδιασμός που σε φάζει σε άλλους κόσμους. Η επόμενη γενιά στην ακρίβεια του ήχου IMAX. Η πιο εξελιγμένη κινηματογραφική εμπειρία της IMAX. Στον κινηματογράφο Cineplex. Εμπορικό κέντρο One Salonica. Γιάννητσον 61 Θεσσαλονίκη.
4: Μία βόλτα στο Flamingo Hotel αρκεί. Γιατί η διασκέδαση δεν σταματάει ποτέ. Οι κληρώσεις χαρίζουν αμέτρητα δώρα και η εμπειρία θα σου μείνει αξέχαστη. Flamingo Hotel. Πολυτέλεια, άνεση, με live shows από αγαπημένους καλλιτέχνες και νόστιμες προτάσεις απόλαυσης. Flamingo Hotel στη Γευγελή. Εδώ ζεις όλες τις εμπειρίες. Τηλέφωνο 6980-311-500. Σε πάει παντού. Στη δουλειά, στη βόλτα, στις διακοπές, στη στιγμή. Άνετο, αξιόπιστο, έτοιμο να σε ταξιδέψει όπου θες. Με λίγα μόνο κλικ. Στο otosci.com διαλέγεις το ενοικιαζόμενο αυτοκίνητο που σου ταιριάζει γρήγορα, εύκολα και οικονομικά. otosci.com. Γιατί κάθε προορισμός ξεκινά από σένα.
5: Ακολουθήστε μας στο Facebook, στο Instagram, το Viber, στο YouTube. Είμαστε παντού. Παλμός 96,5.
6: Τι ώρα είναι. Ώρα για ζώδια. Δεν έχει φύγει κανείς. Ανοίξτε τα αυτιά σας. Λοιπόν, έχουμε διαφωνίες από τα παλιά, νέες ευκαιρίες και πάρα πολλές εντάσεις αυτή την εβδομάδα. Λοιπόν, θα ξεκινήσω από τα κρυαράκια μου. Στα επαγγελματικά σας πρέπει να μείνετε οργανωμένοι και κυρίως όχι παρορμητικοί. Κάποιες συζητήσεις, να ξέρεις, δεν θα πάνε όπως θέλεις. Ενώ στα προσωπικά σου έχεις ένα περίεργο κλίμα στη σχέση σου, μην απογοητευτείς και κυρίως απόφυγε τις έντονες αντιδράσεις. Λοιπόν, τα βράκια μου, ο μήνας σας, τα επαγγελματικά σας πρέπει να μου προσέξετε πάρα πολύ τα οικονομικά και τα περιτά έξοδα, γιατί θα βγείτε σίγουρα εκτός ελέγχου, τα πι και ψύχρεμη σας βλέπω το καλοκαίρι. Και στα προσωπικά σας πολλές εντάσεις, μην τις παίρνετε πάνω σας και να μήπως οι ελεύθεροι μου γνωρίσετε κάποιον, για να δούμε. Διδυμάκια μου, έρχεται ο μήνας σας τον επόμενο. Λοιπόν, πρέπει να δείτε λίγο πώς κινούνται οι άλλοι πριν πάρετε αποφάσεις και πριν δράσετε. Και κυρίως να μην τα υπεραναλύετε όλα, γιατί θα μπλέξετε. Ενώ στα προσωπικά σας κάποιες αλήθειες, να ξέρεις πως θα βγουν στην επιφάνεια. Πρέπει να κρατήσεις αποστάσεις από όπου χρειάζεται. Και θα περάσουμε στα καρκινάκια. Ποιοι είναι καρκίνοι? Λοιπόν, είναι οι drama kings και queens της παρέας μας. Στα επαγγελματικά και οικονομικά σας θα έχετε πίεση. Οι απαιτήσεις αυξάνονται, αλλά έχετε πολλές ευκαιρίες να ξεχωρίσετε. Σε προσωπικό επίπεδο πρέπει να προσέξετε τα νεύρα σας, το νου σας και το παρασκήνιο. Κυρίως να μην αντιδράτε υπερβολικά. Μπέση Αργυράκι που όλοι αγαπάμε. Και περνάμε στο καλύτερο ζώδιο αυτού του αστρολογικού χάρτη, προφανώς τα λιοντάρια. Το ζώδιό μου δηλαδή. Λοιπόν, για να δούμε τι μας φέρνει έτσι η εβδομάδα. Στα επαγγελματικά μας πρέπει να οργανώσουμε τη σκέψη μας και τις κινήσεις μας. Υπάρχουν λύσεις, λέει, αν κινηθούμε σωστά. Στα προσωπικά μας συγκρούεται για άλλη μια φορά, πρώτη φορά το ξανακούω, το θέλω με το πρέπει. το νου μας. Και κλείνουμε με τους Παρθένους, το Part 1 της ζωδιακής μας ανάλυση. Καλημέρα αδερφή, όπου και μας ακούς. Η αδερφή μου είναι Παρθένος και μας έχει ζαλίσει γιατί έχει και πανσέλινο. Λοιπόν, στα επαγγελματικά σου πρέπει να εντοπίσεις τι δεν δουλεύει και να το αλλάξεις άμεσα. Ενώ στα προσωπικά σου βλέπω να γνωρίζεις κάποιον και αν έχει σχέση να ξέρεις πως διαφωνίες υπάρχουν, αλλά όλες έχουν νόημα. Λοιπόν, και κάπου εδώ έτσι ολοκληρώνω το part 1 των ζωδίων μας. Τώρα σου βάζω Πέτρο Ιακωβίδη, γιατί έμαθα ότι παντρεύεσαι, και επιστρέφω δρυμύτερη με το part 2.

δεν πιστεύω να έχει φύγει κανείς, γιατί είμαστε στο Part 2 από τα ζώδια. Έχουμε εξελίξει αυτή την εβδομάδα και δεν θα σας άφηνα έτσι. Λοιπόν, θα ξεκινήσουμε με τους ζυγούς. Θα έχετε συζητήσεις στα επαγγελματικά σας και κυρίως ξεκαθαρίσματα. Πρέπει να δείτε πολύ καθαρά ποιος αξίζει και ποιος όχι. Και στα ερωτικά σας, μην νιώθετε ενοχές για όλα. Μιλήστε καθαρά και ξάστερα. Σκορπιό μου, έχω οροσκόπο στο Σκορπιό, έτσι. Στα επαγγελματικά σας πρέπει να οργανωθείτε και να μην αφήσετε τίποτα στην τύχη. Προσοχή, όχι αλόγιστα έξοδα. Και στα προσωπικά σας να μην είστε καχύποπτοι, γιατί σας βλέπω χωρίς λόγο να δημιουργείτε πάλι εντάσεις. Τοξότες μου, εστιάστε σε αυτά που ελέγχετε και όχι σε αυτά που δεν ελέγχετε. Μην ανοίγετε μέτωπα. Ενώ στον προσωπικό τομέα έχετε πολύ κούραση και νεύρα. Κρατήστε χαμηλούς τόνους, γιατί στο τέλος θα μαλώσετε με όλο τον κόσμο. Εγώ, Κέρι, τι μου κάνετε, πώς είστε, καλημέρα, καλημέρα. Οργανωθείτε επιτέλους επαγγελματικά. Βάλτε μια τάξη, γιατί τα έχετε κάνει χάλια. Στα προσωπικά σας, στο σπίτι τα πράγματα καταραίουν, η οικογένεια έχει πολλές απαιτήσεις, παίζει να χαλάνε και ηλεκτρικές συσκευές, γι' αυτό χρειάζεστε πολύ ηρεμία. Υδροχόη μου, λοιπόν, στα επαγγελματικά σας πρέπει να κάνετε ένα restart και να αλλάξετε ό,τι σας ενοχλεί. Ενώ στα προσωπικά σας παλιές καταστάσεις ξαναβγαίνουν στη φόρα, για να έχετε λίγο το νου σας. Αυτό το τραγούδι έτσι μου θυμίζει καλοκαίρι, μου έχει ανεβάσει τη διάθεση, χαμογελάω μέχρι τα αυτιά και με φαντάζομαι μια παλώμα στο χέρι να ράζω. Και κλείνω με τα ψαράκια μου. Η μαμά μου είναι χθες. Καλημέρα, μαμά. Λοιπόν, πρέπει να καθαρίσετε το μυαλό σας. Στα επαγγελματικά σας έχετε σίγουρα καυγάδες και στα προσωπικά σας έχετε εντάσεις στη σχέση σας, ενώ αν είστε ελεύθεροι, παίζει και να γνωρίσετε κάποιον ή κάποια. Μια χαρά, μια χαρά. Μόνο εμείς θα μείνουμε μπακούρια στο τέλος. Εδώ πέρα είναι και ο Πέτρος, γελάει, λέει την καλημέρα του. Καλημέρα, έχει φρικάρει. Λοιπόν, και κάπου εδώ ολοκληρώθηκε και η σημερινή ζωδιακή πρόβλεψη. Σου φέρνω Γιώργο Μαζονάκη εδώ. Μένεις μαζί μου, γιατί επιστρέφω σε πολύ λίγο.

0: τα έχω βρει με τον εαυτό μου.
1: Κάτι παραπάνω από αυτό που ζούμε τώρα δεν θα ζητήσω, μόνο ένα πάρα πολύ όμορφο καλοκαίρι, γιατί το φετινό καλοκαίρι αναμένεται να είναι δύσκολο και ίσως και ακριβό για εμάς τους ταξιδιώτες, καθώς οι αερομεταφορές αντιμετωπίζουν σημαντικές πιέσεις, παιδιά μου. Οι αυξημένες τιμές καυσίμων και τα προβλήματα στην εφοδιαστική αλυσίδα, να ξέρετε πως οδηγούν σε λιγότερες πτήσεις και σίγουρα σε ακριβότερα εισιτήρια. Σε ορισμένες χώρες, όπως η Γαλλία, υπάρχουν και φόβοι για ελλείψεις κυροζήνης. Γεγονός που εντείνει την αβεβαιότητα. Το αποτέλεσμα είναι σίγουρα λιγότερες επιλογές και μεγαλύτερο κόστος για όσους σχεδιάζουν διακοπές, μεταβάσεις και οι οικονομικές αποδράσεις κάνουν περίπατο. Οι ειδικοί συνιστούν έγκαιρο προγραμματισμό. Δεν πειράζει, έχεις εμένα να σου βρίσκω πάντα τα καλύτερα. Και τα πιο οικονομικά travel tips, δεν ανησυχείς καθόλου. Έννοια σας. Ξέρει πάπια που είναι η λίμνη. Αντιγόνη Θεοδόρου στο μικρόφωνο. Μένεις μαζί μου μέχρι και τις 11. Δυναμώνεις την ένταση του ραδιοφώνου σου. Και έτσι φύγαμε παρέα.

Και σε αυτό το σημείο θέλω την προσοχή σας, γιατί θα περάσουμε σε μια είδηση που πραγματικά σοκάρει. Μιλάμε για απάτες, επανειλημμένες απάτες εις βάρος ηλικιωμένων. Θέλω να επικοινωνήσετε με τους γονείς σας, με τους μεγαλύτερους από εμάς και να τους επιστήσουμε την προσοχή, γιατί πραγματικά ο κόσμος είναι αδίστακτος. Έχουμε ένα συγκεκριμένο περιστατικό στα Χανιά, μια οργανωμένη σπήρα. Τρία αδέλφια μαζί με συνεργούς είχαν στήσει ολόκληρο σχέδιο για να εξαπατούν ηλικιωμένους. Πώς δρούν? Τους έπαιρναν τηλέφωνο και τους έλεγαν ότι για 72 ώρες δεν θα έχουν ρεύμα και κάτι τέτοια. Τους πανικόβαλαν και μετά παρίσταναν τους τεχνικούς, τους λογιστές, πήγαιναν στα σπίτια τους και με αυτόν τον τρόπο τους έκλεβαν, έπαιρναν χρήματα, κοσμήματα και όλα αυτά. Θέλουμε πάρα πολύ μεγάλη προσοχή. Είναι πάρα πολύ εξοργιστικό όλο αυτό. Ωστόσο, οι μεγαλύτεροι σε ηλικία θα χρειαστούν την σχετική ενημέρωση. Πρέπει, άμα ακούσεις εσύ ή οποιοδήποτε άλλος κάτι τέτοιο, κλείνεις κατευθείαν το τηλέφωνο, ενημερώνεις όλους τους δικούς σου, γιατί δυστυχώς τέτοιες απάτες πατάνε πάνω στο φόβο και πάνω στην άγνοια. Εμείς το νου μας μένουμε εδώ, ανεβαίνουμε, δεν αγχωνόμαστε, πλησιάζει καλοκαίρι. Μετά τις διαφημίσεις επιστρέφω, είναι εδώ η Νεφέλη Χατζιονίδου για μια φανταστική συζήτηση σε πολύ λίγο εδώ στο ρυθμό στους 96 και 5.

0: ράδιο.
1: Η ώρα είναι 10.
2: Ώρα να έρθει στα For All. Έλα και πάρε μέρος στο διαγωνισμό Lucky 13. 13 χρόνια στα For All, είσαι Lucky.
3: Τρεις φρέντο εσπρέσο.
4: Lucky.
3: Τάκι.
4: Lucky 13.
3: Τάκι με λένε. Είμαι 43. Ρε, θες γιατρό?
5: Αυτοκίνητο θέλω. Ξεκίνησε ο διαγωνισμός Lucky 13 στα For All. Κληρώνουν και αυτοκίνητο.
3: Η τύχη ευνοεί τους τολμηρούς. Εσύ δεν τολμάς να πεις τη μάνα σου να πιούμε μόνοι έναν καφέ. Αυτοκίνητο θα κερδίσεις.
6: Κύριε Lucky, έτοιμα.
3: Τάκης.
6: Κύριε Τάκη, στα For All είσαι Lucky. Η τύχη δεν ευνοεί τους τολμηρούς. Ευνοεί όσους έρχονται For All.
7: Διαγωνισμός Lucky 13. 13 χρόνια στα For All είσαι Lucky.
6: Και ας σε λένε Τάκη.
8: Λόφος Luxury Hotel στο Σταυρό Θεσσαλονίκης. Νεόκτιστο, ήρεμο, πολυτελές για όλους. 40 μόνο λεπτά από το κέντρο και με εύκολη πρόσβαση από την Εγνατία Οδό. Σύγχρονα όμορφα δωμάτια και υπέροχοι χώροι bachelor parties μέχρι προσωπικές χειμωνιάτικες αποδράσεις. Σάουνα σύγχρονων προδιαγραφών. Θερμενόμενη πισίνα με θαλασσινό βιολογικό αλάτι. Άριστες υπηρεσίες φιλοξενίας σχεδιασμένες για απόλυτη χαλάρωση. Λόφος Luxury Hotel στο Σταυρό Θεσσαλονίκης. Εκεί όπου το μυαλό ησυχάζει και το σώμα ανανεώνεται όλες τις εποχές.
9: Ψήθηκες για ψαράκι? Να είναι καλά το Αρχιπέλαγος. Ολόφρεσκα ψάρια και θαλασσινά, νοπάει μαγειρεμένα. Λαχταρίσατε ψητό ή τηγανιτό ψαράκι, σαγανάκι, καλαμαράκι τηγανιτό ή μπακαλιάρο σκορδαλιά. Έρχονται πεντανόστιμα και ζεστά στο χώρο σας. Πολλές ακόμη επιλογές, φιλέτο τσιπούρας με ρύζι, μπιφτέκια, μαγειρευτά και σαλάτες για όλη την οικογένεια. Για να τα παραλάβεις από την πόρτα μας ή να τα φέρουμε εμείς στη δική σου. Ιχθυοπολείο Ψησταριά Αρχιπέλαγος. Πολυτεχνείου 2, Πειλαία. Ανοιχτά Τρίτη έως Σάββατο, 8 το πρωί με 4 το μεσημέρι. Delivery 2310-32-2032.
10: Βάζω τις προάλλες το χέρι στην τσέπη να πληρώσω. Και τι να δω.
11: Μήπως λεφτά.
10: Τα λες και λεφτά.
11: Coupons. Από πού ακούστηκε αυτό?
10: Τι σου λέω τόση ώρα? Από την τσέπη μου!
12: Όταν έχετε The My Rewards Coupons, έχετε το κέρδος στο τσεπάκι σας. Μπείτε τώρα στην ενότητα The My Rewards Coupons στο MyDay, εξαργυρώστε αμέσως τα κουπόνια σας και κερδίστε κουπόνι 10 ευρώ για παραγγελίες από το eFood, 20% έκπτωση στη Ferry Scanner σε κρατήσεις ακτοπλοϊκών, 20% έκπτωση στο About You και βρείτε εκατοντάδες ακόμα εκπτώσεις και προσφορές. MyDay, My Way. Ο δικός σου τρόπος και με την επιβράβευση. ΔΕΗ. Ένα με το μέλλον. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Περισσότερες πληροφορίες στο ΔΕΗ.gr.
13: Ο λόγος που ζηλεύει τόσο η γάτα σου είσαι εσύ. Γιατί τα νύχια σου είναι πιο εντυπωσιακά από τα δικά της. Cat Nails Saloon. Μοντέρνα σχέδια, μοναδικές τεχνικές, επαγγελματισμός και φαντασία κάνουν το μανικιούρ και το πεντικιούρ σου μια ξέχαστη εμπειρία. Cat Nails. Κλείσε τώρα ραντεβού και απέκτησε όλη τη λάμψη και την ομορφιά στα χέρια σου. Μανουσογιαννάκη 7 και Δημητρίου Γούναρη 47 στην Καμάρα. Cat Nails. Γιατί είσαι γάτα και σου αξίζει να είσαι λαμπερή πάντα. Τσιμισκή 113, Μανουσογιαννάκη 7 και Δημητρίου Γούναρη 47 στην Καμάρα.
14: Η επιχείρησή σου θέλει reboot? Promotech Digital Marketing Lab. Website και e-shop που πουλάνε. Social media που μιλάνε. Google που σε βρίσκει πρώτο. Τεχνική υποστήριξη, ανάπτυξη εφαρμογών, γραφιστικές υπηρεσίες, 360 Digital Marketing, όλα σε ένα. Άμεσα, οικονομικά, αποδοτικά. Promotech. Εσύ σκέφτεσαι το όνειρο. Εμείς το κάνουμε online. Δελφών 141 Θεσσαλονίκη. Επικοινωνία. Τηλέφωνο 231-231-4245. Email info@promotech.gr.
15: Θέλεις να αλλάξεις το σώμα σου αλλά και τη διάθεσή σου? Τώρα είναι η στιγμή. Στο γυμναστήριο Real Fit ξεκινάς από 45 ευρώ το μήνα. Επίλεξε το πρόγραμμα που σου ταιριάζει και απόλαυσε εσωτερική ποδηλασία, Real Rider, Pilates Reformer, ομαδικά μαθήματα, Real CrossFit, Real Rocks και ελεύθερη χρήση στο γυμναστήριο. Έλα σήμερα και ξεκίνα. Το Baz 21 Πειλαία, πίσω από το Σκλαβενίτη, στο εμπορικό Μακεδονία. www.realfit.gr.
16: Τα δικά μας τα ψάρια βγαίνουν από τη θάλασσα, αλλά τα απολαμβάνεις στην κουζίνα σου, στο δρόμο, στη δουλειά, στο τραπέζι μας. Γιατί ο ψαράς της οικογένειας δημιουργήθηκε για τις αδυναμίες και το πρόγραμμά σου. Γιατί το ψάρι επιβάλλεται στη διατροφή σου. Ολόφρεσκα θαλασσινά. Καθαρίζονται δωρεάν, μαγειρεύονται αν το θες και φτάνουν στην πόρτα, στην αυλή, στο γραφείο, όπου κι αν είσαι στην πόλη. Ο ψαράς της οικογένειας.
0: Ψάρι για όλες τις γενιές. Λεωφόρος Παπανικολάου 42 Πεύκα. Νικολάου Πλαστήρα 53 Χαριλάου. Καραολί και Δημητρίου 92 Εύοσμος.
17: Παλμός 96,5.
18: Καλημέρα σε όλους. Είστε στον Παλμό στους 96,5 με την Αντιγόνη Θεοδόρου στο μικρόφωνο και έχουμε τη χαρά και την τιμή να έχουμε μαζί μας μια υπέροχη γυναίκα. Βουλευτής επικρατείας, οικονομολόγος, μητέρα δύο κοριτσιών και ενεργή φωνή σε θέματα ισότητας και νεολαίας. Μια, βασικά, η νεότερη γυναίκα στο Ελληνικό Κοινοβούλιο. Έντονη η δράση της στην ενδυνάμωση γυναικών και στην κοινωνική αλλαγή. Δημιουργός, Νεφέλη μου, της πρώτης online κοινότητας γυναικών, της γνωστής σε όλους μας υπέροχες γυναίκες. Νεφέλη Χατζιονίδου, καλώς ήρθες.
19: Καλώς σας βρήκα και ευχαριστώ πάρα πολύ για την πρόσκληση.
18: Είναι μεγάλη χαρά μου και ακόμα μεγαλύτερη τιμή μου, γιατί είσαι η πρώτη καλεσμένη μου. Ελπίζω να μου κάνεις έτσι ένα καλό ποδαρικό και είμαι σίγουρη.
19: Ελπίζω κι εγώ και πολύ καλή αρχή εύχομαι σε αυτή την εκπομπή.
18: Σε ευχαριστώ πάρα πολύ. Θέλω έτσι να ξεκινήσουμε, γιατί είσαι μόλις 34 ετών. Η πορεία που έχεις διαγράψει είναι μεγάλη, αφενός μεν στο κομμάτι της κοινωνικής στήριξης των γυναικών, αφετέρου δε στο κομμάτι της πολιτικής. Όλοι, εντάξει, γνωρίζουμε τις υπέροχες γυναίκες, την πρώτη online κοινότητα γυναικών με τεράστια πήχηση. Έχεις χιλιάδες ακολούθους στα social, χιλιάδες γυναίκες βρήκαν το καταφύγιο τους στην κοινότητα αυτή. Και η ερώτηση, Νεφέλη μου, είναι μία. Πώς ξεκίνησε όλο αυτό?
19: Ξεκίνησε πολύ νωρίτερα από τις υπέροχες γυναίκες ως πλατφόρμα. Ασχολούμαι πολλά χρόνια, 12 χρόνια, με την κοινωνική επιχειρηματικότητα και καινοτομία. Οι υπέροχες γυναίκες ουσιαστικά ήταν το τρίτο project σε σειρά κοινωνικό, με θετικό αποτύπωμα που αφορούσε τις γυναίκες. Έχω ασχοληθεί με τις γυναίκες στον προγραμματισμό, με τις γυναίκες πρόσφυγες και μετανάστριες, και έπειτα ήρθαν οι υπέροχες γυναίκες. Αρχικά ήρθαν σαν μια ανάγκη δική μου να μιλήσω για τις υπέροχες γυναίκες που είχα γύρω μου και με στήριζαν ή τις παρακολουθούσαν να διαπρέπουν στη ζωή τους. Πολύ σύντομα όμως μαζευτήκαμε πολλές, γιατί ακριβώς αυτή η ανάγκη τελικά δεν ήταν μόνο δική μου. Και δημιουργήσαμε αυτή την online κοινότητα, όπου μεγάλωσε αρκετά και έγινε πλέον
18: 230.000 ακολούθους και έχει αποτελέσει στήριγμα για όλους. Πότε ξεκίνησε, ημερολογιακά πότε
19: ξεκίνησε
18: ήταν η αρχή?
19: Τον Ιανουάριο του 2019, έτρεχε σαν μια πλατφόρμα αφιερώσεων ουσιαστικά για ένα έτος και έτρεχε ανώνυμα. Και έπειτα, επειδή ακριβώς λαμβάναμε πάρα πολλές καταγγελίες για βία ή για θεματολογία από γυναίκες που ζητούσαν στήριξη ή θέλαν να προσφέρουν τη βοήθειά τους σε άλλες γυναίκες, γίναμε κοινωνική οργάνωση. Και από τότε, δηλαδή από το 2021 ουσιαστικά, μεγαλώνουμε και συμμετέχουμε ενεργά σε δράσεις που γίνονται στην Ελλάδα αλλά και στο εξωτερικό, γύρω από το θετικό κοινωνικό αποτύπωμα που αφορά τις γυναίκες.
18: Είναι φανταστικό αυτό το έργο. Δεν είναι λίγες οι φορές, Νεφέλη, τολμώ να σου πω, που σε δύσκολες στιγμές που έχω περάσει, σε χωρισμούς, σε στιγμές που αναρωτιέμαι αν και επαγγελματικά κάνω σωστά, έχω ανατρέξει στο κανάλι σου. Έχω δει πράγματα τα οποία, τολμώ να πω, μου έχουν δώσει πάρα πολύ κουράγιο. Και φαντάζομαι πάρα πολλές γυναίκες εκεί έξω βρίσκουν το στήριγμά τους μέσα από αυτή την φανταστική πρωτοβουλία με δημιουργό εσένα.
19: Κοίτα, είμαστε πολλές, δεν είμαι μόνο εγώ, είναι μια ομάδα από πίσω μεγάλη γυναικών, οι οποίες μιλάνε ειλικρινά και έχουν ακριβώς αυτή τη διάθεση να μιλήσουν ειλικρινά για αυτό που τους συμβαίνει, και νομίζω ότι γι' αυτό υπάρχει και τόσο ταύτιση, γιατί θα σου πω ότι και εγώ έχω βοηθηθεί πάρα πολύ μέσα από αυτή την κοινότητα να βρω και εγώ σε αντίστοιχες στιγμές που περιέγραψες και εσύ τον εαυτό μου, ή να αναρωτηθώ ή να ζητήσω ακόμα και βοήθεια. Οπότε θεωρώ ότι το βασικό στοιχείο της κοινότητάς μας, που αν θέλεις την κάνει πετυχημένη στο στοιχείο της, γιατί η επιτυχία μετριέται με διαφορετικούς όρους και δεν είναι τα νούμερα σίγουρα, θεωρώ ότι είναι η ειλικρίνεια με την οποία μιλάμε για όλα αυτά τα θέματα.
18: Η ειλικρίνεια είναι έτσι μεγάλη, και το κοινωνικό αποτύπωμα. Θα επιστρέψουμε σε πολύ λίγο για να συζητήσουμε για πολύ ενδιαφέροντα κοινωνικά θέματα, για τις γυναικοκτονίες, Νεφέλη, που μας επηρεάζουν και μας απασχολούν όλους. Ο κόσμος ρωτάει, οφείλω να σε εντάξω στη συζήτηση, για τα social media και για την πολιτική. Τώρα όμως, δυναμώνετε την ένταση, δεν φεύγει κανένας.

0: Είστε στον Παλμό στους 96 και 5 και έχουμε στην παρέα μας την Νεφέλη Χατζιονίδου, βουλευτής επικρατείας, οικονομολόγος και ιδρύτρια της υπέροχης πρώτης κοινότητας online γυναικών, τις υπέροχες γυναίκες. Γεια σου και πάλι, Νεφέλη μου.
1: Γεια σου, Αντιγόνη μου.
0: Λοιπόν, θέλω έτσι να μπούμε σε ένα θέμα που έχει απασχολήσει πρώτα τις γυναίκες, αλλά και εννοείται όλη την κοινωνία. 43χρονη δολοφονήθηκε από τον σύντροφό της στην Κρήτη, στις Σέρες, στη Λάρισα, στη Θεσσαλονίκη, στην Αθήνα. Γυναίκες δολοφονούνται καθημερινά στα πλαίσια της ενδοοικογενειακής βίας. Μια γυναίκα, Νεφέλη μου, εσύ, που πρώτα είσαι μαμά, έχεις δύο υπέροχες κόρες και στη συνέχεια είσαι πολιτικός και εννοείται έχεις μια χρόνια πορεία στην κοινωνική στήριξη των γυναικών. Πώς βλέπεις όλη αυτή την κατάσταση?
1: Αρχικά να πούμε ότι η έμφυλη βία και όλα αυτά τα θέματα που ανέφερες και εσύ, αλλά και όλο το φάσμα της έμφυλης βίας που αντιμετωπίζουμε, από την παρενόχληση στο δρόμο και το σχόλιο που θα γίνει μέχρι ακριβώς την τραγική γυναικοκτονία, είναι όλα μέρη μιας έμφυλης βίας, του φαινομένου της έμφυλης βίας. Τώρα, πώς το βλέπω εγώ, με προβληματίζει απίστευτα. Μεγαλώνω δύο κορίτσια και έχω γύρω μου γυναίκες οι οποίες γίνονται αποδέκτες βίας καθημερινά. Θεωρώ ότι είμαστε πάρα πολύ τυχερές που ζούμε στην Ελλάδα σήμερα και το λέω, δεν το λέω ελαφριά αυτό το πράγμα, γιατί όσο υπάρχει έστω και ένα θύμα, θεωρώ ότι η κατάσταση είναι άσχημη. Δεν μπορούμε να λέμε ότι η κατάσταση είναι καλή, γιατί μένουμε στην Ελλάδα που έχουμε χι γυναικοκτονίες που είναι μικρότερες από τη Γαλλία. Δεν το λέω αυτό το πράγμα.
0: Να πούμε κιόλας ότι είναι ένα έτσι παγκόσμιο φαινόμενο.
1: Είναι
0: αυτό
1: παγκόσμιο.
0: Γιατί ο κόσμος τίνει να το ξεχνάει, να πω.
1: Ακριβώς. Θα σου πω ότι γίνονται πάρα πολλά βήματα. Θεωρώ ότι οι νέες γενιές είναι πολύ πιο αφυπνισμένες και το καλό που γίνεται σε αυτό είναι ότι γίνεται γνωστό το κομμάτι της έμφυλης βίας και στις μεγαλύτερες ηλικίες. Που ενδεχομένως ξεζούν ακόμα στις αντιλήψεις ότι μ' αγαπάει, γι' αυτό το κάνει, θα αλλάξει. Άρα υπάρχει μια πλήρης ενημέρωση.
0: Στο όνομα της αγάπης γίνονται εγκλήματα, Νεφέλη μου.
1: Ναι. Το θέμα είναι ότι πλέον υπάρχουν πολιτικές, υπάρχουν συμβουλευτικά κέντρα. Βλέπουμε η αστυνομία πώς έχει αλλάξει τη στάση της μέσα από τα τμήματα ενδοοικογενειακής βίας που έχουν διαμορφωθεί. Άρα υπάρχει ένα πλαίσιο το οποίο βελτιώνεται, μπορώ να σου πω, καθημερινά με σοβαρές πολιτικές και οδηγίες και από την Ευρωπαϊκή Ένωση.
0: Να πούμε
1: Ένωση,
0: ότι υπάρχει
1: φυσικά
0: και η γραμμή στήριξης.
1: Υπάρχει η γραμμή στήριξης 15900 και υπάρχουν 63 συμβουλευτικά κέντρα. Και μπορώ να σου πω ότι, επειδή είμαι και στην ομάδα εργασίας του Υπουργείου Προστασίας του Πολίτη, ότι και η ίδια η αστυνομία, γιατί είναι πάρα πολύ βασικό, γιατί όταν βρίσκεσαι σε κίνδυνο, καλείς στην αστυνομία. Έχει αλλάξει πάρα πολύ και έχει εκπαιδευτεί πάρα πολύ στα θέματα αυτά. Άρα, όταν λέμε ότι καμία γυναίκα δεν είναι μόνη, θέλω πραγματικά να το λέμε συνέχεια και να το πιστέψουμε ότι εκεί έξω υπάρχει βοήθεια τόσο από την πολιτεία, τόσο από την αστυνομία, όσο και από φορείς της κοινωνίας των πολιτών.
0: Πιστεύεις ότι όλη αυτή η κατάσταση επηρεάζεται από τα social media?
1: Θα σου πω ότι σίγουρα επηρεάζεται και σίγουρα έχει μεταφερθεί το κομμάτι της έμφυλης βίας στην πιο ακραία του μορφή, online. Αυτό είναι κάτι το οποίο το βλέπουμε να συμβαίνει καθημερινά, ειδικά στις υπέροχες γυναίκες. Δεχόμαστε πάρα πολλές καταγγελίες από νέα κορίτσια τα οποία πέφτουν θύματα έμφυλης βίας στο διαδίκτυο. Είναι πολύ πιο έντονα τα περιστατικά, είναι πολύ πιο ακραία. Και θα σου πω ότι δεν υπάρχει το πλαίσιο από τις μεγάλες πλατφόρμες τεχνολογικές, τα social media που είμαστε όλοι,
0: θα συμφωνήσω σε αυτό,
1: ώστε να προφυλάσει τα θύματα. Άρα έχουμε να κάνουμε πολύ πιο γρήγορα βήματα, εάν θέλουμε να μπορέσουμε να πούμε ότι δημιουργούμε και ένα πλαίσιο στο κομμάτι της έμφυλης βίας στο διαδίκτυο.
0: Είναι πάρα πολύ έντονη η έμφυλη βία στο διαδίκτυο. Επιβεβαιώνω, γιατί και εγώ είμαι αρκετά ενεργή στα social. Mm-hmm. Από ένα σχόλιο, από μια κουβέντα, όλα μπορεί να είναι απειλητικά και γι' αυτό το λόγο νομίζω εγώ προσωπικά αξιολογώ και θετικά το μπαν, την απαγόρευση των ανηλίκων από τα social media. Εσένα ποια είναι η γνώμη σου πάνω σε αυτό το νέο, έτσι, σε αυτό το νέο?
1: Τη στηρίζω πάρα πολύ. Καταρχάς να πω ότι παρακολουθώ τι γίνεται στις άλλες χώρες που εφαρμόστηκε το μπαν για τα ανήλικα παιδιά κάτω των 15 ουσιαστικά από τα social media. Θεωρώ ότι είναι ένα μέτρο το οποίο θα βοηθήσει. Πρέπει να εφαρμοστεί σωστά, πρέπει να δούμε πιο αναλυτικά και θα έχουμε τον Ιούνιο ποιο θα είναι αυτό το πλαίσιο ακριβώς. Παρουσιάστηκε ήδη από κάποια υπουργεία, γιατί είναι διυπουργική συνεργασία ουσιαστικά για να βγει αυτό το μπαν. Όμως θέλω να πω ότι από τη στιγμή που οι πλατφόρμες δεν κάνουν τίποτα, γι' αυτό
0: ακριβώς έτσι
1: η πολιτεία οφείλει να ενημερώσει την κοινωνία γι' αυτό το τεράστιο πρόβλημα. Μπορώ να σου πω ότι και εγώ, σαν μητέρα δύο κοριτσιών, και δύο παιδιών γενικά, έτσι.
0: Ναι, είναι και μικρά τα κορίτσια σου.
1: Μας αφορά και θα δούμε ότι θα μας επηρεάσει τα επόμενα χρόνια πάρα πάρα πολύ. Άρα καλώς γίνεται αυτό το μπαν. Μακάρι να έρθει, μακάρι να εφαρμοστεί σωστά και πρέπει όλοι οι γονείς να ενημερωθούμε γι' αυτό.
0: Είμαστε πολύ αισιόδοξοι ότι θα εφαρμοστεί σωστά, γιατί όταν μπαίνεις στο TikTok και κάνοντας ένα scroll, βλέπεις πραγματικά τέρατα, Νεφέλη. Τέρατα. Δεν ξέρει και ένας γονιός από πού να το μαζέψει όλο αυτό. Δηλαδή, από πού να το πιάσει και από πού να το αφήσει. Η τοξικότητα είναι πάρα πολύ μεγάλη. Και κάπως έτσι έρχεται και η επόμενη ερώτησή μου, γιατί παρά όλες αυτές τις δυσκολίες, παρά όλα τα προβλήματα, παρά τον πόλεμο, πώς εσύ, σαν Νεφέλη Χατζιονίδου, αποφάσισες εν τέλει να εμπλακείς με τα κοινά και συγκεκριμένα με την πολιτική. Να είσαι σήμερα βουλευτής επικρατείας και ένα πρότυπο για όλες εμάς τις νέες γυναίκες που φιλοδοξούμε να κάνουμε μια, δεν θα πω αντίστοιχη πορεία, μια πορεία με κοινωνικό αποτύπωμα.
1: Καταρχάς να σου πω ότι δεν είχα σκεφτεί ποτέ να ασχοληθώ με την πολιτική πριν μου γίνει πρόταση από τον Πρωθυπουργό. Όμως πολύ σύντομα μπαίνοντας στην πολιτική συνειδητοποίησα ότι αυτό που έκανα πριν, το κομμάτι της κοινωνικής επιχειρηματικότητας, το να εντοπίζεις προβλήματα στην κοινωνία και να βρίσκεις έξιμους τρόπους και λύσεις για την αντιμετώπιση τους, είναι ουσιαστικά αυτό που πρέπει να κάνει ένας βουλευτής. Οπότε μπορώ να σου πω ότι καταρχάς μου έγινε μια πάρα πολύ τιμητική πρόταση από τον Πρωθυπουργό, την οποία όταν μου έγινε, παρόλο το φόβο μου να μπω στην πολιτική, γιατί όλοι ξέρουμε ότι είναι ένας από τους πιο τοξικούς κλάδους που υπάρχουν
0: Σύμφωνο.
1: Αυτή τη στιγμή, όταν έκανα την ερώτηση στον εαυτό μου, ωραία, θέλεις την αλλαγή, φωνάζεις ότι πρέπει να αλλάξουν κάποια πράγματα και σου δίνεται ευκαιρία και σου λέει ο Πρωθυπουργός,
0: ακριβώς,
1: έλα να τα κάνεις τώρα από...
0: Δηλαδή ήταν και λίγο βολικά απ' έξω, τώρα μετά σου δόθηκε η ευκαιρία και λες...
1: Για αυτό το λόγο. Θεωρώ ότι όποιος φωνάζει για αλλαγή και του δίνεται ευκαιρία, γιατί όλους μας δίνεται ευκαιρία να κάνουμε κάτι, ναι, για να αλλάξουμε, θεωρώ ότι πρέπει να απαντήσεις θετικά, να μπεις μέσα, να δεις τι μπορείς να κάνεις και να δημιουργήσεις την αλλαγή στα πλαίσια του εφικτού πάντα, έτσι, γιατί δεν μπορούμε να αλλάξουμε τα πάντα, δυστυχώς.
0: Συμφωνώ και χαίρομαι πάρα πολύ που νέες γυναίκες εμπλέκονται με τα κοινά. Ο χώρος της πολιτικής, αν μη τι άλλο, έχει ανάγκη από νέες γυναίκες και εμείς οι ίδιες να πιστέψουμε ότι μπορούμε να αλλάξουμε κάτι, γιατί άμα δεν πιστέψεις κάτι, Νεφέλη, δεν μπορείς να το κάνεις.
1: Έτσι, ναι, και να πω ότι όλοι έχουμε δύναμη, είτε είμαστε μέσα στην πολιτική είτε απ' έξω, και ειδικά η νεότερη γενιά και γυναικών. Πρέπει να ψηφίζουμε, πρέπει να λέμε την άποψή μας και πρέπει να επιλέγουμε ανθρώπους οι οποίοι θα μας εκπροσωπούν και θα φέρουν και αυτή την αλλαγή.
0: Ακριβώς, έχουμε όλη την ευθύνη και χαιρόμαστε πάρα πολύ που σου έχουμε εδώ. Θα περάσω σε ένα τραγουδάκι για να επιστρέψουμε και να πεις μια συμβουλή για όλες τις νέες γυναίκες, αλλά και τις μεγαλύτερες, που μας ακούν και περιμένουν από σένα αυτό το κάτι. Αυτό το κάτι παραπάνω.

0: Είμαστε εδώ, δεν έχουμε φύγει. Έχω μαζί μου την Εφέλη Χατζιονίδου, μια υπέροχη γυναίκα. Και οφείλω να κάνω μια ερώτηση που όλες που μας ακούνε περιμένουν να βγει από το στόμα μου. Αν θα μπορούσες, Νεφέλη, να δώσεις μια συμβουλή σε μια γυναίκα ανεξαρτήτως ηλικίας που μας ακούει αυτή τη στιγμή και νιώθει χαμένη, ποια θα ήταν αυτή?
1: Θα ήταν...

0: αυτό που θα μπορούσε να με τραβήξει και να με ταρακουνήσει λίγο. Είτε αυτό είναι ένα γαϊρέθισμα, είτε είναι ένα βιβλίο, είτε είναι μια δράση ή να συμμετέχω κάπου. Αλλά νομίζω ότι το πιο βασικό είναι ότι κανείς δεν θα έρθει να σε ταρακουνήσει. Πρέπει να ταρακουνηθείς μόνη σου.
1: Να πάρεις τον εαυτό σου από το χέρι και να τον βγάλεις από το βάλτο.
0: Ναι, και δεν έκλεισε. Έτσι γίνεται εν τέλει. Αλλά πάρε το χρόνο σου.
1: Είναι πάρα πολύ σημαντικό αυτό που λες, να το ακούσουν όσες περισσότερες γυναίκες μας ακούνε αυτή τη στιγμή, γιατί έρχονται στιγμές που όλα πάνε ανάποδα, αλλά αυτός εν τέλει που πετυχαίνει σε αυτή τη ζωή, που ανάλογα τι θεωρεί βέβαια ο καθένας επιτυχία, σίγουρα δεν είναι αυτός που δεν απέτυχε. Είναι αυτός που έπεσε όχι 10 φορές, 100 φορές, αλλά σηκώθηκε 101.
0: Κοίτα, θα μπορούσαμε να κάνουμε μια ολόκληρη εκπομπή μόνο για το κομμάτι της αποτυχίας και πώς οδηγεί μπροστά. Οπότε έτσι
1: όλοι
0: όπως τα
1: βλέπουν μια βιτρίνα, βλέπουν τις υπέροχες γυναίκες, βλέπουν μια βουλευτή επικρατείας, βλέπουν το εύκολο. Το δύσκολο ποιο είναι?
0: Καλά, προσωπικά επειδή ανέφερες τη δική μου την επαγγελματική πορεία, μπορώ να σου πω ότι είχε πάρα πολλές αποτυχίες μέσα. Αλλά είναι αυτό, νομίζω ότι τις αγκάλιασα και είδα ωραία τώρα τι κάνουμε γι' αυτό. Και πραγματικά μπορώ να σου πω ότι έμαθα πολύ περισσότερα μέσα από αυτές παρά από τα milestones των επιτυχιών που είχα.
1: Γιατί έρχεται η χαρά, έρχεται ο προορισμός αυτού του ταξιδιού και λες και τώρα... Και κάπου εκεί στους προορισμούς, όταν πετυχαίνεις αυτό το milestone που λες, συνειδητοποιείς ότι η μαγεία εν τέλει δεν ήταν στο να πετύχεις. Okay. Ήταν το ταξίδι.
0: Έτσι είναι. Ξέρεις, όλα αυτά τα κλισέ υπάρχει λόγος που υπάρχουν. Οπότε, ναι, είναι όλα αυτά. Απλά δεν χρειάζεται πανικός.
1: Νομίζω ότι η σημερινή μας συζήτηση ήταν πάρα πολύ επικοδομητική. Σίγουρα και για μένα την ίδια, αλλά και για όσες γυναίκες, αλλά και άντρες μας ακούν. Νεφέλη Χατζιονίδου, σε ευχαριστώ πάρα πολύ για την υπέροχη τιμή που είχα να είσαι η πρώτη καλεσμένη στην εκπομπή μου.
0: Αντιγόνη, σε ευχαριστώ εγώ και είμαι σίγουρη ότι θα έχουμε την ευκαιρία να τα ξαναπούμε. Αυτοκαλούμε ξανά.
1: Αυτοκαλείτε και εννοείται θα μπει στη λίστα προτεραιότητας. Σε ευχαριστώ πάρα πολύ. Είσαι υπέροχη. Θέλω από τη σειρά μου έτσι να ευχηθώ να συνεχίσεις το έργο σου. Να συνεχίσεις να μην φθείρεσαι από την πολιτική και από ό,τι εμπλέκεσαι, να μείνεις έτσι καθαρή όπως σε βλέπω σήμερα και όπως σε ξέρω, να συνεχίσεις να μας εμπνέεις όλες εμάς τις νέες γυναίκες και σου εύχομαι πραγματικά προσωπικά, οικογενειακά αλλά και επαγγελματικά τα καλύτερα.
0: Σε ευχαριστώ πολύ, θα βάλω τα δυνατά μου να μην σε απογοητεύσω.
1: Να είσαι καλά και καλή συνέχεια σε όλους. Επιστρέφω σε πολύ λίγο για να κλείσουμε παρέα μαζί.

0: Η αίθουσα που άλλαξε τον κινηματογράφο στην Ελλάδα άλλαξε. Η IMAX των Cineplex έγινε IMAX with Laser. IMAX with Laser σημαίνει κρυστάλλινη λέιζερ προβολή. Πρωτοποριακό σύστημα λέιζερ 4K. Σχεδιασμός που σε φάζει σε άλλους κόσμους. Η επόμενη γενιά στην ακρίβεια του ήχου IMAX. Η πιο εξελιγμένη κινηματογραφική εμπειρία της IMAX. Στον κινηματογράφο Cineplex. Εμπορικό κέντρο One Salonica. Γιάννητσον 61 Θεσσαλονίκη.
1: Μία βόλτα στο Flamingo Hotel αρκεί. Γιατί η διασκέδαση δεν σταματάει ποτέ. Οι κληρώσεις χαρίζουν αμέτρητα δώρα και η εμπειρία θα σου μείνει αξέχαστη. Flamingo Hotel. Πολυτέλεια, άνεση, με live shows από αγαπημένους καλλιτέχνες και νόστιμες προτάσεις απόλαυσης. Flamingo Hotel στη Γευγελή. Εδώ ζεις όλες τις εμπειρίες. Τηλέφωνο 6980-311-500.
2: Ψάχνετε χώρο για προβές, ηχογραφήσεις ή μουσικές παραγωγές? Redstone Studios. Κλείστε την session σας στο στούντιό μας 10 χιλιόμετρα από το κέντρο της Θεσσαλονίκης. Μία από τις μοναδικές επιλογές στα δυτικά, με άνετο πάρκινγκ, χωρίς περιορισμό ώρας πρόβας και recording room 4,5 μέτρων ύψους, ιδανικό για φυσικά όργανα και φυσικό reverb σε αυθεντικό Abbey Road style. Επικοινωνήστε μαζί μας και οργανώστε το επόμενο session. Redstone Studios, 14ο χιλιόμετρο, Θεσσαλονίκης Λαγκαδά, Λαγινά. Τηλέφωνο 6937-241-552.
3: Για σένα που θέλεις αποκλειστικότητα στον καφέ σου, κάθε μέρα την ίδια γεύση, την ίδια απόλαυση, την ίδια εξυπηρέτηση. Barista's Coffee. Premium γεύση, premium απόλαυση. Γιατί εδώ ο καφές σου έχει χαρακτήρα. Barista's Coffee. Ο καφές σας τέλειος. Σε Θεσσαλονίκη, Νέα Μουδανιά Χαλκιδικής και σε όλη την Ελλάδα.
4: Και κάπου εδώ, Δευτέρα σήμερα, 4 Μαΐου. Καλό μήνα ρε παιδιά σε όλους. Η σημερινή μας εκπομπή, τρίτη εβδομάδα εκπομπών, έφτασε στο τέλος της. Τι ωραία, είμαι πάρα πολύ χαρούμενη. Είχαμε και την πρώτη μας συνέντευξη σήμερα. Σας ευχαριστώ μέσα από την καρδιά μου για την παρέα, για τα μηνύματα, για την αγάπη και κυρίως για την ενέργεια που μου δίνετε κάθε πρωί. Θέλω να κλείσω με ένα μήνυμα που θα το λέω πάντα, μέχρι να το εφαρμόσει και ο τελευταίος από εσάς. Θέλω να μου χαμογελάτε. Να φορέσετε το πιο φωτεινό χαμόγελο και την καλύτερη σας διάθεση. Γιατί να ξέρετε, αν χαμογελάσετε στη ζωή, σας στορκίζομαι, θα σας χαμογελάσει πίσω. Εμείς ανανεώνουμε το ραντεβού μας αύριο το πρωί, στις 8 ακριβώς, εδώ, στον Παλμό στους 96 και 5, να έχετε μια όμορφη μέρα. Καλημέρα σε όλους.

Ακολουθήστε μας στο Facebook, στο Instagram, το Viber, στο YouTube. Είμαστε παντού. Παλμός 96,5.

θα ξεθοριάσεις. Όπως μια χάρτινη παλιά φωτογραφία με χαλασμένη από τον καιρό τοιχογραφία. Έτσι θα μοιάσεις, θα σε ξεχάσω. Κάποιο ξημέρωμα θα γίνει ένα θαύμα και της απόγνωσης το υψωμένο φως.

λάθη και ψέματα και όλα σου τα λίγα. Και όσα αξίζω και ποτέ μου δεν τα πήγα. Ναι, θα τα ζήσω. Θα σκοτεινιάσεις. Δεν θα σε έναστρο στη μνήμη μου ταξίδι. Και αν το παίξεις τη συγγνώμη στο παιχνίδι, κι άλλα θα χάσεις.

0: Η ώρα είναι 11.
1: Όταν 58 χρόνια μας κρατάτε στην κορυφή, εμείς δεν μπορούμε παρά να σας πούμε ευχαριστώ. Vina Cucine. Έπιπλα κουζίνας, ειδικά κατασκευασμένα για τις προσωπικές σας απαιτήσεις. Για όλους τους χώρους του σπιτιού σας, σχεδιάζουμε και δημιουργούμε μοναδικές χειροποίητες συνθέσεις που μαγνητίζουν τα βλέμματα. Vina Cucine. Βασιλίσσης Όλγας 226 και στο vinas.gr. Τίποτα λιγότερο από το τέλειο.
2: Κάνε τις πιο ακραίες σου σκέψεις. Αυτές που φτάνουν πέρα από τον ορίζοντα. Το Avenue σου δίνει το χώρο. Avenue. Στο ωραιότερο σημείο της πόλης, ανοιχτό για κάθε σου επιθυμία. Καφές, ποτό, φαγητό και απρόσκοπτη θέα σε κάθε σκέψη και επιθυμία. Avenue. Δίνει χώρο σε σένα. Λεωφόρος Μεγάλου Αλεξάνδρου 6. Τηλέφωνο κρατήσεων 2310 841 921. Μία βόλτα στο Flamingo Hotel αρκεί. Γιατί η διασκέδαση δεν σταματάει ποτέ. Οι κληρώσεις χαρίζουν αμέτρητα δώρα και η εμπειρία θα σου μείνει αξέχαστη. Flamingo Hotel. Πολυτέλεια, άνεση, με live shows από αγαπημένους καλλιτέχνες και νόστιμες προτάσεις απόλαυσης. Flamingo Hotel στη Γευγελή. Εδώ ζεις όλες τις εμπειρίες. Τηλέφωνο 6980-311-500.
3: Θέλεις να αλλάξεις το σώμα σου, αλλά και τη διάθεσή σου? Τώρα είναι η στιγμή. Στο γυμναστήριο Real Fit ξεκινάς από 45 ευρώ το μήνα. Επίλεξε το πρόγραμμα που σου ταιριάζει και απόλαυσε εσωτερική ποδηλασία, Real Rider, Pilates Reformer, ομαδικά μαθήματα, Real CrossFit, Real Rocks και ελεύθερη χρήση στο γυμναστήριο. Έλα σήμερα και ξεκίνα. Το Buzz 21 Πηλαία, πίσω από το Σκλαβενίτη, στο Εμπορικό Μακεδονία. www.realfit.gr.
4: Μια εποχή προκλήσεων απαιτεί προσεκτικές επιλογές, βασισμένες στην τεχνογνωσία, την καινοτομία, την αξιοπιστία. Η True Work Facility Solutions είναι δίπλα σου όταν τη χρειάζεσαι, έτοιμη να ανταποκριθεί σε κάθε πρόκληση. Η νέα εποχή απαιτεί True Work Facility Solutions. Πληροφορίες στο truework.gr ή στο 2310-517-176.
5: Παλμός 96,5.
6: Καλημέρα, καλημέρα. Είστε πάντα συντονισμένοι στο Βαλμό 96,5. Ακούτε Πλάκα με κάνεις με εμένα τη Vivian και θα είμαι εδώ στη ραδιοφωνική σου παρέα μέχρι και τις 1 η ώρα το μεσημέρι. Χωρίς πολλά πολλά σήμερα, έχω να σου πω. Σήμερα 4 Απριλίου, δεν ξέρω, όχι 4 Απριλίου, 4 Μαΐου. Δεν έχει φύγει η χρονιά. Έχει φύγει ο μήνας και εγώ δεν το έχω πάρει χαμπάρι ακόμα. Χωρίς πολλά πολλά λοιπόν, θα σου πω ότι θα σου πω για την κίνηση, θα σου πω και για τον καιρό. 13 είναι η βαθμή θερμοκρασίας με αίσθηση θερμοκρασίας στους 18 αυτή τη στιγμή. Μέχρι και 21 χωρίς καμία πιθανότητα βροχής για σήμερα. Πάλι καλά, επειδή το Σαββατοκύριακο δεν πήγε πολύ καλά αυτό. Και όσον αφορά την κίνηση, το μοναδικό το οποίο φαίνεται να έχει ένα πολύ μεγάλο πρόβλημα, να ξέρεις, είναι ο περιφερειακός στο ρεύμα το οποίο πηγαίνει από τα ανατολικά προς τα δυτικά, κοντά στην έξοδο για Πηλαία και πριν και μετά, περίπου σε ένα μήκος 2 με 3 χιλιόμετρα. Όλα τα άλλα, πολύ μικρές καθυστερήσεις στο κέντρο, δεν είναι κάτι σημαντικό, δεν είναι κάτι το οποίο θα σε ενοχλήσει πάρα πολύ. Στην Τριανδρία, στην 3η Σεπτεμβρίου υπάρχει ένα πολύ μικρό πρόβλημα. Αυτά. Άμα εσύ όμως τώρα είσαι κάπου κολλημένος, απλά βάλε λίγο πιο δυνατά την ένταση στα ηχεία σου και εδώ ο Παλμός θα σου κάνει παρέα. Κωνσταντίνο Αργυρό, σου έχω τώρα που είναι η αγάπη με τα Edward Maya και Valentino Back to Blue. Εδώ. Μείνε συντονισμένος.

Επιστρέψαμε εδώ στο Παλμό 96,5 και ήρθε η ώρα να δούμε τι έχει συμβεί σαν σήμερα, έτσι για να θυμούνται οι παλιοί και να μαθαίνουν και οι καινούργοι. Σαν σήμερα, είπαμε, 4 Μαΐου το 1886 ξεσπούν τα αιματηρά επεισόδια στο Haymarket Affair στο Σικάγο που συνδέθηκαν με τον αγώνα για το 8ωρο της εργασίας. Το 1970 η τραγωδία στο Kent State Shooting. 4 φοιτητές σκοτώνονται από την Εθνοφρουρά κατά τη διάρκεια διαδηλώσεων κατά του πολέμου του Βιετνάμ. Και το 1979 η Margaret Thatcher γίνεται η πρώτη γυναίκα πρωθυπουργός στο Ηνωμένο Βασίλειο. Σαν σήμερα και το 1929, να ξέρετε, γεννήθηκε και η Audrey Hepburn, η πολύ εμβληματική, πολύ γνωστή, η πολύ υπέροχη, θα πω εγώ, ηθοποιός, Αμερικανίδα ηθοποιός. Λοιπόν, να σου πω ότι σήμερα επίσης γιορτάζει και η Μελία και ο Μελής. Οπότε, άμα έχεις φίλο, γνωστό, μαμά, μπαμπά, οικογένεια, οτιδήποτε, το οποίο, ο οποίος να έχει, να, βασικά, είτε Μέλη το λένε, είτε Μελία, να τους πεις ένα χρόνια πολλά, όχι μόνο από εσένα, αλλά και από τον Παλμό 96,5, ο οποίος το θύμισε. Σα και Ρουβά, στα καλύτερά μου σου έχω τώρα, επιστρέφω σε πολύ λίγο.

0: Ακολουθήστε μας στο Facebook, στο Instagram, το Viber, στο YouTube. Είμαστε παντού. Παλμός 96,5.
1: Αφού δεν καταλαβαίνεις πώς είναι ένα άργο πεθαίνεις, έλα να το διαπιστώσεις και να δεις τις

πολλές επιπτώσεις, πολύ τέρια στο τραγούδι αυτό. Για την ερώτηση που έχω να σου κάνω τώρα, έχω ήδη ανεβάσει εγώ ένα poll στο Viber του σταθμού στο 6931 35 70 27, και θέλω να σου κάνω μια πολύ συγκεκριμένη ερώτηση. Θέλω να σε ρωτήσω αν θα δεχόσουν ποτέ να κρατήσει επαφή με άτομο το οποίο εμφανίζεται μόνο όταν σε χρειάζεται. Θα βάλω και μια δικλίδα εδώ πέρα για αυτούς που με ακούτε live και θα μπείτε να απαντήσετε live. Για εμένα αυτή η ερώτηση είναι περισσότερο, έχει να κάνει περισσότερο με το άμα η σχέση είναι τέτοια, δηλαδή αν θα διατηρούσατε μια τέτοια σχέση που είτε εσείς χρειαστείτε κάτι, είτε ο άλλος χρειαστείτε κάτι, τα λέτε μόνο όταν χρειάζεστε ο ένας τον άλλον. Περιμένω τις απαντήσεις σας στο Viber, όπως είπα, το ξαναλέω, 6931 35 70 27. Νίκο Οικονομόπουλος σου έχω τώρα με λίγα λόγια, μετά σου έχω και David Guetta, Messia, Beautiful People, εδώ στο Παλμό 96,5.

Επιστρέψαμε εδώ στον Παλμό 96,5 και ήρθε η ώρα και η στιγμή να σου πω κάποια χαρούμενα νέα τα οποία έχω μάθει, σημαντικά και πολύ ενθαρρυντικά, τα οποία έρχονται από τη διεθνή σκηνή, καθώς 59 χώρες ενώνουν τις δυνάμεις τους για μια νέα συμμαχία με στόχο ένα καθαρότερο ενεργειακό μέλλον. Η πρωτοβουλία αυτή επικεντρώνεται στην μείωση της εξάρτησης από τα ορυκτά καύσιμα, στην επιτάχυνση της μετάβασης σε ανανεώσιμες πηγές ενέργειας, σε μια εποχή όπου η κλιματική αλλαγή και η κλιματική κρίση αποτελεί και όλο. Αποτελεί ένα πολύ μεγαλύτερο πρόβλημα σε όλο τον πλανήτη. Η συνεργασία αυτή στέλνει ένα ισχυρό μήνυμα ότι η συλλογική δράση μπορεί να φέρει πραγματική αλλαγή. Οι χώρες που συμμετέχουν δεσμεύονται να επενδύσουν σε καθαρές τεχνολογίες και να προωθήσουν βιώσιμες λύσεις για τις επόμενες γενιές. Μια πρωτοβουλία που γεννά αισιοδοξία και δείχνει πως όταν υπάρχει κοινό στόχο, το μέλλον μπορεί να γίνει πιο πράσινο και πιο ελπιδοφόρο για όλους μας. Αναβίσεις, έχω τώρα Σαντρέ. Εγώ επιστρέφω μετά το διαφημιστικό διάλειμμα. Τα λέμε σε πολύ λίγο.

0: βάλε! Το βάλε!
1: Από κάρφωμα!
2: Κυρίες και κύριοι, αυτό δεν ήταν pick and roll, ήταν επιστήμη!
1: Τρελάνε μας!
0: Τίποτο! Τίποτο!
1: Μεχτάρα μου!
3: Το Final Four ξεκινά πιο δυναμικά από ποτέ, γιατί έχει την ενέργεια της ΔΕΗ και ίσως και τη δική σου. Μπες στο energyoutloud.gr και διεκδίκησε 10 διπλά εισιτήρια για τους αγώνες Final Four, 20 EuroLeague TV Passes και πολλά συλλεκτικά δώρα EuroLeague. ΔΕΗ, επίσημος χορηγός της EuroLeague.
4: Βάζω τις προάλλες το χέρι στην τσέπη να πληρώσω και τι να δω.
5: Μήπως λεφτά.
2: Τα λες και λεφτά.
6: Coupons, coupons.
5: Από πού ακούστηκε αυτό?
2: Τι σου λέω τόση ώρα. Από την τσέπη μου!
7: Όταν έχετε ΔΕΗ My Rewards Coupons, έχετε το κέρδος στο τσεπάκι σας. Μπείτε τώρα στην ενότητα ΔΕΗ My Rewards Coupons στο MyDay. Εξαργυρώστε αμέσως τα κουπόνια σας και κερδίστε κουπόνι 10 ευρώ για παραγγελίες από το eFood, 20% έκπτωση στη Ferry Scanner σε κρατήσεις ακτοπλοϊκών, 20% έκπτωση στο About You και βρείτε εκατοντάδες ακόμα εκπτώσεις και προσφορές. MyDay, My Way. Ο δικός σου τρόπος και με την επιβράβευση. ΔΕΗ, ένα με το μέλλον. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Περισσότερες πληροφορίες στο dei.gr.
8: Η αίθουσα που άλλαξε τον κινηματογράφο στην Ελλάδα άλλαξε. Η IMAX των Cineplex έγινε IMAX with Laser. IMAX with Laser σημαίνει κρυστάλλινη λέιζερ προβολή. Πρωτοποριακό σύστημα Laser 4K. Σχεδιασμός που σε βάζει σε άλλους κόσμους. Η επόμενη γενιά στην ακρίβεια του ήχου IMAX. Η πιο εξελιγμένη κινηματογραφική εμπειρία της IMAX. Στον κινηματογράφο Cineplex. Εμπορικό κέντρο One Salonica. Γιάννητσον 61 Θεσσαλονίκη.
9: Μία βόλτα στο Flamingo Hotel αρκεί. Γιατί η διασκέδαση δεν σταματάει ποτέ. Οι κληρώσεις χαρίζουν αμέτρητα δώρα και η εμπειρία θα σου μείνει αξέχαστη. Flamingo Hotel. Πολυτέλεια, άνεση, με live shows από αγαπημένους καλλιτέχνες και νόστιμες προτάσεις απόλαυσης. Flamingo Hotel στη Γευγελή. Εδώ ζεις όλες τις εμπειρίες. Τηλέφωνο 6980-311-500. Σε πάει παντού. Στη δουλειά, στη βόλτα, στις διακοπές, στη στιγμή. Άνετο, αξιόπιστο, έτοιμο να σε ταξιδέψει όπου θες. Με λίγα μόνο κλικ. Στο autoci.com διαλέγεις το ενοικιαζόμενο αυτοκίνητο που σου ταιριάζει γρήγορα, εύκολα και οικονομικά. autoci.com. Γιατί κάθε προορισμός ξεκινά από σένα.
10: Για να γίνεις υπεύθυνος οδηγός, ξεκίνα από τις σχολές οδηγών Κυριακάκη. Άριστη διδασκαλία οδήγησης για διπλώματα όλων των κατηγοριών. Ασφάλεια και άνεση σε κάθε δρόμο με έμπειρους εκπαιδευτές και εκπαιδεύτριες και αγγλόφωνους δασκάλους. Για όλες τις αυτοκινητιστικές υποθέσεις, άδειες ταξί, ψηφιακούς ταχογράφους, αλλά και ό,τι αφορά το κάθε όχημα και το δίπλωμά του. Σχολές οδηγών Κυριακάκη. Στο κέντρο Ολύμπου 67 και Αγγελάκη 9. Τηλέφωνο 2310-268-555. Και στο kyriakaki.gr. Οδηγεί σωστά. Κυριακάκης φυσικά.
11: Ψάχνετε χώρο για προβές, ηχογραφήσεις ή μουσικές παραγωγές? Redstone Studios. Κλείστε την session σας στο στούντιό μας 10 χιλιόμετρα από το κέντρο της Θεσσαλονίκης. Μία από τις μοναδικές επιλογές στα δυτικά, με άνετο πάρκινγκ, χωρίς περιορισμό ώρας πρόβας και recording room 4,5 μέτρων ύψους, ιδανικό για φυσικά όργανα και φυσικό reverb σε αυθεντικό Abbey Road style. Επικοινωνήστε μαζί μας και οργανώστε το επόμενο session. Redstone Studios, 14ο χιλιόμετρο, Θεσσαλονίκης Λαγκαδά, Λαγινά. Τηλέφωνο 6937-241-552.
12: Παλμός 96,5.
13: Είστε πάντα συντονισμένοι στο Παλμό 96,5. Ακούτε Πλάκα με κάνεις. Εγώ είμαι η Βίβιαν και τώρα θα δούμε επιγραμματικά τους τίτλους ειδήσεων της ημέρας. Πολιτικές εξελίξεις και αντιπαραθέσεις εν όψει υπερχόμενων μεταρρυθμίσεων. Μέτρα για την ακρίβεια και την στήριξη νοικοκυριών στο επίκεντρο της κυβέρνησης. Εξελίξεις στον τουρισμό με αυξημένες προσδοκίες για τη φετινή σεζόν. Νέα έργα υποδομών και επενδύσεις σε μεταφορές και ενέργεια. Προβληματισμός για την κλιματική αλλαγή μετά από έντονα καιρικά φαινόμενα. Έλεγχη για την ασφάλεια σε δημόσιους χώρους και μεταφορές. Ζητήματα υγείας και ενίσχυση του ΕΣΥ στην επικαιρότητα. Εκπαιδευτικές αλλαγές και αντιδράσεις από μαθητές και εκπαιδευτικούς. Αυτές ήταν οι ειδήσεις της Ελλάδας από τον Παλμό 96,5. Συνεχίζουμε.

Επιστρέψαμε εδώ στον Παλμό 96,5 και ήρθε η ώρα που θα σε στείλω γρήγορα, γρήγορα να πας να μας κάνεις ένα follow στα social media. Λοιπόν, θα πας στο Facebook, Παλμός 96,5, θα πας στο Instagram, Παλμός 96,5 FM, θα πας στο TikTok, Παλμός 965 FM και θα πας και στο Viber του σταθμού στο 6931-3570-27. Εκεί μου στέλνεις τις καλημέρες σου, τις καλησπέρες σου πλέον, όλα σου τα νέα και ό,τι έχεις εσύ να μου πεις και να μου απαριθμίσεις. Εκεί σου ανεβάζω και όλα τα πόλο, οπότε είναι πολύ σημαντικό να πηγαίνεις και να συμμετέχεις. Έχω τώρα να σου πω κάτι. Τις προάλλες αναφέραμε το e-contract της Energy. Δεν ξέρω αν το θυμάσαι, θα το θυμηθείς τώρα. Ένα προϊόν που εμένα προσωπικά με έχει ενθουσιάσει, γιατί πολύ απλά κάνει τη ζωή μας πολύ πιο εύκολη, μειώνοντας τη γραφειοκρατία που χρειαζόταν μέχρι και τώρα για να αλλάξει κάποιος την υπηρεσία της ενέργειάς του. Χρειαζόταν πολύ περισσότερο καιρό και προφανώς αυτό το προϊόν δεν έχει ενθουσιάσει μόνο εμένα αλλά και χιλιάδες ακόμα καταναλωτές που το ψήφισαν ως το προϊόν της χρονιάς στην κατηγορία του. Λογικό αν σκεφτεί κανείς ότι η Energy κατάφερε να μετατρέψει μια σύνθετη διαδικασία όπως το συμβόλαιο ενέργειας σε μια εμπειρία γρήγορη, ξεκάθαρη και πλήρως ψηφιακή. Δεν μιλάμε λοιπόν για μια απλή υπηρεσία ενέργειας αλλά μια λύση που σέβεται το χρόνο μας και προσφέρει άμεσο και πραγματικό όφελος. Καθώς μέσα από το κινητό με την άνεση της 100% ψηφιακής εμπειρίας, όλα γίνονται πολύ πιο εύκολα και πολύ πιο γρήγορα. Γιατί η Energy ξέρει να αξιοποιεί τεχνολογία προς όφελος του καταναλωτή και γιατί αυτό το e-contract διακρίθηκε ως προϊόν της χρονιάς από το κοινό. Μιχάλη Χατζηγιάννη, σου έχω τώρα. Εσύ, επάνω απ' όλα, επιστρέφω με Mystery Sound παιχνίδι. Οπότε πάρε το κινητό σου και άνοιξε το Viber.

96,5. Η καρδιά της pop μουσικής.

επέστρεψα και επέστρεψα με παιχνίδι Mystery Sound. Ουσιαστικά θα σου βάλω εγώ έναν ήχο και εσύ πρέπει να μαντέψεις τι είναι αυτό το οποίο ακούς αυτή τη στιγμή. Το μόνο που έχεις να κάνεις είναι απλά να βάλεις λίγο πιο δυνατά την ένταση στα ηχεία σου, έτσι ώστε να μπορέσεις να το προσέξεις πάρα πολύ. Να ξέρεις ότι αυτή την εβδομάδα αυτή που θα. Ο ένας τυχερός ο οποίος θα βρει τον ήχο, το τι είναι αυτό το οποίο ακούμε, θα έχει ένα τεράστιο δώρο, ένα δώρο από τα οπτικά Ζωγράφος, ένα ζευγάρι γυαλιά της δικιάς σας επιλογής. Βάλε τώρα λίγο πιο δυνατά την ένταση και άκου πολύ προσεκτικά.

Αυτό είναι αυτό το οποίο πρέπει να μαντέψεις τι είναι. Έλα, δεν είναι και τόσο δύσκολο. Μου στέλνεις το μήνυμά σου στο Viber στο 6931-3570-27. Τώρα όμως το έχω τρινάκρια με Samuel στο Getaway. Επιστρέφω σε πολύ λίγο με συνταγούλα. Οπότε πάρε και ένα χαρτί, πάρε και ένα μολύβι για να σημειώσεις.

Επέστρεψα με συνταγούλα από τις αγαπημένες μου παιδιά. Θα σας πω πώς να κάνετε ένα ωραιότατο μπουρδέτο. Θα με ρωτήσετε γιατί, επειδή πλέον Μάιος, οπότε στο δικό μου το μυαλό έχει ήδη ξεκινήσει το καλοκαίρι και μια Κέρκυρα, αν με ρωτάς, την πήγαινα πάρα πολύ άνετα. Οπότε θα δούμε ένα δικό τους παραδοσιακό φαγητό τελικά που θα χρειαστείς για 4 άτομα. Είναι 1 κιλό ψάρι, είτε σκορπίνα είτε σφυρίδα ιδανικά, 3 με 4 πατάτες, 2 κρεμμύδια, 3 σκελίδες σκόρδο, 400 γραμμάρια ντομάτα φρέσκια είτε και κονκασέ, μισό φλιτζάνι ελαιόλαδο, 1 με 2 κουταλιές κόκκινο πιπέρι, καυτερό ανάλογα με τα γούστα, αλάτι πιπέρι και μαϊντανό. Σοτάρεις τα πάντα λοιπόν σε μια κατσαρόλα. Βασικά όχι τα πάντα, τα κρεμμύδια με το σκόρδο μέχρι να μαλακώσουν. Μετά προσθέτεις τις πατάτες κομμένες σε φέτες και τις γυρίζεις λίγο να πάρουν γεύση. Ρίχνεις την ντομάτα, το αλάτι και το καυτερό πιπέρι. Αφήνεις την σάλτσα έτσι να πάρει μια ωραία βράση. Να δέσει λίγο, τοποθετείς το ψάρι πάνω από τις πατάτες. Όχι ανακατεμένο, προσοχή, γιατί άμα το ανακατέψεις θα διαλυθεί. Σιγοβράζει για περίπου 25 με 30 λεπτά μέχρι να δέσει η σάλτσα και τελειώνεις με φρέσκο μαϊντανό και λίγο έξτρα φρεσκοτριμμένο πιπέρι και λίγο έξτρα ελαιόλαδο. Και είναι από τα καλύτερα φαγητά τα οποία μπορείς να φας. Έτσι καλοκαιρινό, σου θυμίζει λίγο τις διακοπές σου και σίγουρα θα εντυπωσιάσει τον άνθρωπο για τον οποίο το μαγειρεύει. Το μαγειρεύεις εσύ. Λοιπόν, Γιώργο Σαμπάνης, λόγια που και να έχουμε τώρα. Εγώ επιστρέφω μετά τις διαφημίσεις. Τα λέμε σε πολύ λίγο.

0: η ώρα είναι 12.
1: Ώρα να έρθει στα For All. Έλα και πάρε μέρος στο διαγωνισμό Lucky 13. 13 χρόνια στα For All, είσαι Lucky.
2: Έτσι που λέτε, κύριε Τάκη. Διαγωνισμός Lucky 13 στα For All.
3: Τι είναι το Lucky?
4: Σημαίνει τυχερό, ασπασία μου. Για τον διαγωνισμό Lucky 13 των For All λέμε. Κληρώνουν και αυτοκίνητο.
3: Α, θέλω κι εγώ αυτοκίνητο For All.
4: Τα For All είναι convenience stores, όχι αντιπροσωπεία αυτοκινήτων.
3: Τι είναι convenience?
4: Είναι καταστήματα ψιλικών που κάνουν καφεδάρες.
3: Α, ψιλικατζίδικα δηλαδή.
2: Ναι, αλλά τι ψιλικατζίδικα, κυρία Σπασία.
3: Αυτά καλέ, με το καλό καφέ που κληρώνουν αυτοκίνητο.
4: Σωστά.
5: Διαγωνισμός Lucky 13. 13 χρόνια στα For All, είσαι Lucky.
6: Λόφος Luxury Hotel στο Σταυρό Θεσσαλονίκης. Νεόκτιστο, ήρεμο, πολυτελές για όλους. 40 μόνο λεπτά από το κέντρο και με εύκολη πρόσβαση από την Εγνατία Οδό. Σύγχρονα όμορφα δωμάτια και υπέροχοι χώροι bachelor parties μέχρι προσωπικές χειμωνιάτικες αποδράσεις. Σάουνα σύγχρονων προδιαγραφών. Θερμενόμενη πισίνα με θαλασσινό βιολογικό αλάτι. Άριστες υπηρεσίες φιλοξενίας σχεδιασμένες για απόλυτη χαλάρωση. Λόφος Luxury Hotel στο Σταυρό Θεσσαλονίκης. Εκεί όπου το μυαλό ησυχάζει και το σώμα ανανεώνεται όλες τις εποχές.
7: Γέρμα του Φεδερίκο Γκαρθία Λόρκα. Παίζουν Μαρία Πρωτόπαπα, Γιάννος Περλέγκας, Σίμος Κακάλας, Ηλέκτρα Μπαρούτα, Νόντας Δαμόπουλος. Σκηνοθεσία Μαρία Πρωτόπαπα. 8, 9 και 10 Μαΐου στο Βασιλικό Θέατρο. Γέρμα, η ανεκπλήρωτη.
8: Αναδομώ, αναδομώ, μη με περνάτε για τρελό.
9: Πού τη βρίσκεις την όρεξη για τραγούδια, ρε φίλε?
10: Μπήκα στο καινούριο μου σπίτι. Εσύ γιατί είσαι έτσι?
9: Το δικό μου είναι για πι. Ακόμη περιμένω τα μαστούρια.
10: Ψάξε, ψάξε, δεν θα τους βρεις. Πάρε την αναδομό, σε λέω. Έχει δικά της μόνιμα συνεργεία.
9: Να, είναι και το οικονομικό στη μέση.
10: Η αναδομό έχει ευέλικτα οικονομικά προγράμματα και τηρεί χρόνους παράδοσης και κόστος.
9: Δηλαδή, θα μπορέσει να μου κάνει τη δουλειά όπως τη θέλω.
10: Η αναδομό μπορεί. Με 20 χρόνια εμπειρίας, πάνω από 3.000 ολοκληρωμένα έργα και περισσότερα από 100 άτομα συνεργεία.
11: Αναδομό, αναδομό, μη με περνάτε για τρελό.
9: Δώσε το τηλέφωνο να τελειώνουμε, αδελφέ.
12: Για σπίτι, εξοχικό, βιομηχανικό και ξενοδοχείο, αναδομό.
13: Επικοινωνία στο 2311-241-507 και στο αναδομό.gr.
14: Αναδομό και έκτισες.
15: Έχεις για αποστολή δύο μυστικά συμβόλαια εκατομμυρίων, έναν αυθεντικό Πικάσο και ζεστό παστίτσιο για το παιδί.
16: Ρισκάρεις?
15: Δεν ρισκάρεις, skyx.gr. Ταχυμεταφορές εγγράφων, δεμάτων και έργων τέχνης.
16: Κι αν το ζήτημα είναι πιο λεπτό?
15: BioX και δεν καθυστερεί λεπτό.
16: Μεταφορές βιολογικού υλικού σε ελεγχόμενη θερμοκρασία για οάρια, σπέρμα, βλαστοκύτταρα, φάρμακα και δείγματα αίματος. SkyX BioX από την Team Ταυλαρίδης.
15: Εξαιρετικά!
17: Hey, ChatGPT.
18: Πώς μπορώ να βοηθήσω?
17: Πού να πάω για γυαλιά οράσεως?
18: Αν θες, στυλ, επιλογές και καλές τιμές, πήγαινε στα οπτικά Ζωγράφος.
17: Γυαλιά ηλίου?
18: Το ίδιο.
17: Φακούς επαφής?
18: Είπαμε, ρε παιδάκι μου, στα οπτικά Ζωγράφος. Μα καθόλου δεν σας κόβει εσάς τους ανθρώπους.
17: Τι είπες?
18: Είπα, να έχεις μια υπέροχη μέρα.
17: Οπτικά Ζωγράφος. Με κύρος, αξιοπιστία και after sales service που δεν παίζεται.
19: Δύο καταστήματα για να μην ψάχνεσαι. Ερμού 77 και Αγία Σοφίας 24 στον πεζόδρομο.
17: Και φυσικά optics.gr για τους digital τύπους.
20: Τα δικά μας τα ψάρια βγαίνουν από τη θάλασσα, αλλά τα απολαμβάνεις στην κουζίνα σου, στο δρόμο, στη δουλειά, στο τραπέζι μας. Γιατί ο ψαράς της οικογένειας δημιουργήθηκε για τις αδυναμίες και το πρόγραμμά σου. Γιατί το ψάρι επιβάλλεται στη διατροφή σου. Ολόφρεσκα θαλασσινά. Καθαρίζονται δωρεάν, μαγειρεύονται αν το θες και φτάνουν στην πόρτα, στην αυλή, στο γραφείο, όπου κι αν είσαι στην πόλη. Ο ψαράς της οικογένειας. Ψάρι για όλες τις γενιές. Λεωφόρος Παπανικολάου 42, Πεύκα. Νικολάου Πλαστήρα 53, Χαριλάου. Καραολί και Δημητρίου 92, Εύοσμος.
21: Παλμός 96,5. Η καρδιά της pop μουσικής.
22: Επιστρέψαμε για τη δεύτερη ώρα της σημερινής εκπομπής. Είσαι πάντα συντονισμένος στο Βαλμό 96,5. Ακούς, πλάκα με κάνεις και σου κάνω παρέα ραδιοφωνικά. Εγώ η Vivian μέχρι και τις 1 η ώρα το μεσημέρι. Πάμε να σου πω γρήγορα πώς είναι η κίνηση, πώς έχει διαμορφωθεί και ο καιρός αυτή τη στιγμή που μιλάμε. Τα είπαμε και πριν από 1 ώρα, αλλά κάτι μπορεί να έχει αλλάξει. Έχει αλλάξει η θερμοκρασία. 16 βαθμοί Κελσίου μέσα στις θερμοκρασίες του 22 μέχρι και 21 θα φτάσει στην πραγματικότητα η θερμοκρασία σήμερα, χωρίς καμία πιθανότητα βροχής. Οπότε πάρε ένα πολύ ελαφρύ που φουανάκι, μόνο μια ζακετούλα που λέει η δικιά μου η μαμά. Άκου τη θεία Βίβιαν. Λοιπόν, τώρα για την κίνηση. Φαίνεται ότι δεν υπάρχουν πολύ μεγάλα προβλήματα. Ίσως μόνο στην έξοδο πάνω στην Αγίου Δημητρίου, στην έξοδο για Τριανδρία, μόνο εκεί φαίνεται να υπάρχει ένα πολύ μικρό πρόβλημα. Βέβαια, μπορείς εσύ, άμα αντιμετωπίζεις κάπου αλλού πρόβλημα το οποίο δεν μου το βγάζει εμένα εδώ πέρα στους χάρτες, να μου πεις που είναι αυτό για να ενημερώσω και τους υπόλοιπους ανθρώπους που μας ακούνε. Τι άλλο ήθελα να σου πω, ήθελα να σε ρωτήσω άμα θεωρείς τον εαυτό σου γενικότερα τυχερό. Γιατί αν θεωρείς τον εαυτό σου τυχερό, αν είσαι λάκι δηλαδή, τα Φορόλ, να ξέρεις, γιορτάζουν τα 13, τα 13 γενέθλιά τους και σπουδαία πράγματα συμβαίνουν για όλους εμάς που τα αγαπάμε πολύ τα Φορόλ. 157 νικητές κερδίζουν μεγάλα δώρα, iPhone 17 Pro Max, PS5, MacBook, διάφορα πράγματα. Ό,τι μπορείς να φανταστείς. Εσύ όμως, αν είσαι ο μεγάλος νικητής, θα κερδίσεις αυτοκίνητο. Διαγωνισμός Lucky 13, 13 χρόνια στα Φορόλ. Άμα είσαι Lucky, παίρνεις και εσύ συμμετοχή, θα μάθεις και όλους τους κανονισμούς. Michael DeLuz, σου έχω τώρα Chase, You Are Young. Επιστρέφω σε πολύ λίγο.

Επιστρέψαμε και ήρθε η ώρα να συζητήσουμε αυτή την ερώτηση την οποία σας είχα κάνει πρωί-πρωί με τη Δροσούλα. Σας είχα ρωτήσει άμα θα δεχούσατε να κρατήσετε επαφή με άτομο το οποίο εμφανίζεται μόνο όταν σας χρειάζεται. Είχα βάλει και μία δικλίδα ότι αν αυτή είναι η σχέση, θα διατηρούσατε μια τέτοια σχέση. Δηλαδή, εσείς πηγαίνετε και τον βρίσκετε ή την βρίσκετε τη φίλη σας, μόνο όταν χρειάζεται κι εσείς κάτι από εκείνον. Είστε άτομο που θα έκανε μια τέτοια σχέση. Οι περισσότεροι εδώ μου έχετε πει όχι στο poll που έχω ανεβάσει στο Viber του σταθμού. Αλλά παιδιά, εγώ νομίζω ότι αυτό είναι λίγο. Είναι κακό. Όλοι οι άνθρωποι έχουν να σου προσδώσουν κάτι και σε όλους έχεις να δώσεις κάτι και εσύ. Πράγμα το οποίο μπορεί να μην είναι και πάρα πολύ σημαντικά ή να μην είναι και πάρα πολύ δύσκολα ανάλογα με την κατάσταση. Οπότε παίρνεις από τον καθένα ό,τι μπορείς, χωρίς όμως μόνο να παίρνεις εσύ και να μην δίνεις τίποτα. Τα πάντα είναι δούνε και λαβίν. Οπότε δες το και έτσι. Νίκος Οικονομόπουλος τώρα, ο Δός Μοναξιάς, επιστρέφω σε πολύ λίγο.

Ακολουθήστε μας στο Facebook, στο Instagram, το Viber, στο YouTube. Είμαστε παντού. Παλμός 96,5.

Επιστρέψαμε εδώ στον Παλμό 96,5 και επειδή πριν από μερικές μέρες είχα συζητήσει κάτι με την Αντιγόνη, την κοπέλα που την Αντιγόνη Θεοδόρου, η οποία μας κάνει την πρωινή εκπομπή από τις 8 μέχρι και τις 11 η ώρα το πρωί, είχαμε κάνει μια συζήτηση στον αέρα για τις φιλίες με τους πρώην συντρόφους μας. Εγώ το θεωρώ απόλυτα φυσιολογικό. Θέλω να μου πείτε εσείς ποια είναι η άποψή σας όμως, στέλνοντάς μου ένα μήνυμα στο Viber στο 6931 35 70 27 και να μου πείτε εκεί πέρα, θεωρείτε ότι είναι φυσιολογικό άμα έχετε φτάσει σε μια όρημη απόφαση με τον πρώην σύντροφό σας ότι θέλετε να χωρίσετε επειδή δεν τα βρίσκετε τέλος πάντων, το να υπάρχει μια καλή σχέση, μια φιλία, δεν μιλάω να είναι ο κολλητός σου κάτι ακραίο, αλλά να έχετε βγει ας πούμε σε μια κοινή παρέα, για παράδειγμα λέω εγώ τώρα. Μου στέλνεις εσύ το μήνυμά σου, την άποψή σου στο Viber στο 6931 35 70 27. Σου βάζω εγώ και The Weeknd με Playboy Carti και Madonna Popular και επιστρέφω σε πολύ λίγο. I've seen the devil down sunset.

Επιστρέψαμε εδώ στον Παλμό 96,5 και ήρθε η ώρα για ακόμα μία φορά για σήμερα να σε στείλω γρήγορα να πας να μας κάνεις ένα follow στα social media του Παλμού. Θα πας στο Facebook Παλμός 96,5, θα πας στο Instagram Παλμός 96,5 FM, θα πας και στο TikTok Παλμός 965 FM. Μου στέλνεις και, τα μηνύματά σου, τις απόψεις σου, τις καλημέρες σου, τις καλησπέρες σου. Μου στέλνεις όλα αυτά στο Viber του σταθμού στο 6931 35 70 27. Σου έχω ήδη ανεβάσει δύο polls στα οποία μπορείς να πας να συμμετέχεις στο κανάλι μας. Άμα δεν είσαι μέλος του κανάλι μας και θέλεις να γίνεις, μου στέλνεις απλά ένα μηνύματάκι και θα σε βάλω εγώ η ίδια. Σε αφήνω τώρα με Κατερίνα Λιόλου και DNA. Εγώ επιστρέφω μετά το διαφημιστικό διάλειμμα.

0: Εκείνος και εκείνος. Γιώργος Κωνσταντίνου, Λεωνίδας Κακούρης, Σοφία Μανολάκου και ο Δημήτρης Ταρόβας. Εκείνος και εκείνος. Σκηνοθεσία Αλέξανδρος Ρήγας.
1: Από 8 Μαΐου και για λίγες παραστάσεις στο Κινηματοθέατρο Κολοσσέων. Προπόληση εισιτηρίων more.com και στο Ταμείο του Θεάτρου.
2: Μία βόλτα στο Flamingo Hotel αρκεί. Γιατί η διασκέδαση δεν σταματάει ποτέ. Οι κληρώσεις χαρίζουν αμέτρητα δώρα και η εμπειρία θα σου μείνει αξέχαστη. Flamingo Hotel. Πολυτέλεια, άνεση, με live shows από αγαπημένους καλλιτέχνες και νόστιμες προτάσεις απόλαυσης. Flamingo Hotel στη Γευγελή. Εδώ ζεις όλες τις εμπειρίες. Τηλέφωνο 6980-311-500.
3: Η επιχείρησή σου θέλει reboot. Promotech Digital Marketing Lab. Website και e-shop που πουλάνε. Social media που μιλάνε. Google που σε βρίσκει πρώτο. Τεχνική υποστήριξη, ανάπτυξη εφαρμογών, γραφιστικές υπηρεσίες, 360 Digital Marketing, όλα σε ένα. Άμεσα, οικονομικά, αποδοτικά. Promotech. Εσύ σκέφτεσαι το όνειρο. Εμείς το κάνουμε online. Δελφών 141 Θεσσαλονίκη. Επικοινωνία. Τηλέφωνο 231-231-4245. Email info@promotech.gr.
4: Για σένα που θέλεις αποκλειστικότητα στον καφέ σου, κάθε μέρα την ίδια γεύση, την ίδια απόλαυση, την ίδια εξυπηρέτηση. Barista's Coffee. Premium γεύση, premium απόλαυση. Γιατί εδώ ο καφέ σου έχει χαρακτήρα. Barista's Coffee. Ο καφές σας τέλειος. Σε Θεσσαλονίκη, Νέα Μουδανιά Χαλκιδικής και σε όλη την Ελλάδα.
5: Θέλεις να αλλάξεις το σώμα σου, αλλά και τη διάθεσή σου? Τώρα είναι η στιγμή. Στο γυμναστήριο Real Fit ξεκινάς από 45 ευρώ το μήνα. Επίλεξε το πρόγραμμα που σου ταιριάζει και απόλαυσε εσωτερική ποδηλασία, Real Rider, Pilates Reformer, ομαδικά μαθήματα, Real CrossFit, Real Rocks και ελεύθερη χρήση στο γυμναστήριο. Έλα σήμερα και ξεκίνα. Το Baz 21 Πηλαία, πίσω από το Σκλαβενίτη, στο Εμπορικό Μακεδονία. www.realfit.gr.
6: Παλμός 96,5.
7: Επιστρέψαμε εδώ στο Παλμό 96,5 και ήρθα πολύ γρήγορα να σου πω τι έχεις να περιμένεις την επόμενη μισή ώρα που θα σου κάνω παρέα. Έχω να σου πω όχι μόνο τα πιο hot κουτσοβολιά, τα κουτσοβολίστηκα, ρε παιδί μου, για τη Eurovision, σε παρακαλώ, επειδή έχουμε μπει σε ρυθμούς Eurovision από τώρα. Έχω να σου πω και κάποια ακραία φαινόμενα τα οποία έχουν παρατηρηθεί, περίεργες ειδήσεις από όλο τον κόσμο. Θοδωρής Φέρης τώρα, είπες, Κωνσταντίνος Αργυρός, μετά σ' αγαπάω, γιατί εδώ στον Παλμό 96,5.

Επιστρέψαμε εδώ στο Παλμό 96,5 και έχω να σου πω ότι η αντίστροφη μέτρηση για τη Eurovision του 2026 έχει ξεκινήσει και το ενδιαφέρον κορυφώνεται με τα προγνωστικά να παίρνουν κυριολεκτικά φωτιά. Στη Βιέννη, όπου θα διεξαχθεί ο βετιακός διαγωνισμός, τα φαβορί αρχίζουν να ξεχωρίζουν με χώρες όπως η Αυστραλία, η Γαλλία, η Φιλανδία και η Δανία να βρίσκονται ψηλά στις αποδόσεις. Την ίδια ώρα, η δικιά μας η ελληνική συμμετοχή με τον Ακύλα και το τραγούδι Φέρτο καταγράφει εντυπωσιακή πορεία και διεκδικεί δυναμικά μια θέση στην κορυφή, ενισχύοντας την αισιοδοξία για μια πολύ μεγάλη διάκριση. Δεν έχει κριθεί ακόμα τίποτα. Μπορεί να βγούμε και πρώτοι. Υπάρχουν κάποια προγνωστικά τα οποία μας δίνουν πρώτους. Με το επίπεδο των συμμετοχών να χαρακτηρίζεται ιδιαίτερα υψηλό και τα σκηνικά να εντυπωσιάζουν, όλα δείχνουν πως φέτος θα δούμε έναν από τους πιο ανταγωνιστικούς, έναν από τους πιο λαμπερούς, έναν από τους πιο ιδιαίτερους διαγωνισμούς των τελευταίων ετών, που ίσως να θυμίσει την έγκλη κάποιων παλαιότερων εποχών, τύπου 2005 κτλ. Γιάννη Πλούταρχο, σου έχω τώρα γιατί έχω εσένα. Επιστρέφω σε πολύ λίγο.

Viral έχει γίνει τις τελευταίες μέρες ένα εντυπωσιακό ανθρωποειδές ρομπότ, που περιπολεί πλέον δίπλα σε αστυνομικούς στην Σέντζαν της Κίνας, ανοίγοντας ένα νέο κεφάλαιο στην αναστυνόμευση των πόλεων. Πρόκειται για ένα κυριολεκτικά σαν ρομπότ που είναι σαν άνθρωπος, το οποίο είναι εξοπλισμένο με τεχνολογία αναγνώρισης προσώπου, μικρόφωνα, κάμερα. Το ρομπότ μπορεί να εντοπίζει χαμένα παιδιά, να βοηθά τους τουρίστες και να υπηρετεί όλους τους δημόσιους χώρους. Βέβαια, αυτό το, ο λόγος για το οποίο έγινε viral αυτή η είδηση εδώ στην Ελλάδα συγκεκριμένα ήταν τα σχόλια κάτω από τα βίντεο. Το κυριότερο σχόλιο βασικά είναι: αν είχε χάλκινα καλώδια, δεν βλέπω να δουλέψει σαν ιδέα στην Ελλάδα. Και εγώ γεράσω πάρα πολύ. Για σας δεν ξέρω. Είναι πάρα πολύ ωραίο όταν βλέπουμε το χιούμορ όλων μας να εκπροσωπείται σε τέτοιου είδους ειδήσεις. Ηλίας Βερτός, έχω τώρα, τα έχω βρει με τον εαυτό μου, επιστρέφω.

Αν έχω ακούσει συμβουλές για το καλό μου, έχω ψυχή μου. Σου το δηλώνω ειλικρινά, πως τη δοκίμασα ξανά την αντοχή μου.

0: τα έχω βρει με τον εαυτό μου.
1: Δυστυχώς, κάπου εδώ έφτασε και η σημερινή εκπομπή στο τέλος της. Ελπίζω να περάσετε πολύ όμορφα μαζί μου. Εγώ πέρασα εξαιρετικά με την παρέα που μου κάνατε, ειδικά με τα μηνύματά σας που μου στείλατε στο Viber. Εμείς θα τα ξαναπούμε αύριο. Σου θυμίζω καθημερινά πλάκα με κάνεις από τις 11 μέχρι και τις 1 η ώρα το μεσημέρι. Μείνε συντονισμένο, σε πολύ λίγο έρχεται η Χρύσα η Πλιάκου με την εκπομπή της μέχρι και τις 3 η ώρα. Και μετά από τις 3 μέχρι τις 5 έχουμε και Αναστασία Ταρασίδου στα μικρόφωνα. Από όλους εμάς εδώ πέρα στον Παλμό να έχετε μια υπέροχη μέρα και καλή συνέχεια.

κοντά σου, που είδα για όνειρά μου τα όνειρά σου, που έπεσα κλαράκι στη φωτιά σου. Δεν λυπάμαι που τα φτερά που είχα να φορέσω, μόνος μου τα κόψα για να στα δέσω, προτού με σπρώξεις τον κρεμό να πέσω.

0: ώρα είναι μία.
1: Το βάλε! Το βάλε!
2: Από κάρφωμα!
3: Κυρίες και κύριοι, αυτό δεν ήταν pick and roll, ήταν επιστήμη!
2: Τρελάνε μας!
1: Τρίποντο! Τρίποντο!
2: Πεθαρά μου!
4: Το Final Four ξεκινά πιο δυναμικά από ποτέ, γιατί έχει την ενέργεια της ΔΕΗ και ίσως και τη δική σου. Μπες στο energyoutloud.gr και διεκδίκησε 10 διπλά εισιτήρια για τους αγώνες Final Four, 20 EuroLeague TV Passes και πολλά συλλεκτικά δώρα EuroLeague. ΔΕΗ, επίσημος χορηγός της EuroLeague.
5: Ψήθηκες για ψαράκι? Να είναι καλά το Αρχιπέλαγος. Ολόφρεσκα ψάρια και θαλασσινά, νοπάει μαγειρεμένα. Λαχταρίσατε ψητό ή τηγανιτό ψαράκι, σαγανάκι, καλαμαράκι τηγανιτό ή μπακαλιάρο σκορδαλιά. Έρχονται πεντανόστιμα και ζεστά στο χώρο σας. Πολλές ακόμη επιλογές, φιλέτο τσιπούρας με ρύζι, μπιφτέκια, μαγειρευτά και σαλάτες για όλη την οικογένεια. Για να τα παραλάβεις από την πόρτα μας ή να τα φέρουμε εμείς στη δική σου. Ιχθυοπολείο Ψησταριά Αρχιπέλαγος. Πολυτεχνείου 2, Πειραιά. Ανοιχτά Τρίτη έως Σάββατο, 8 το πρωί με 4 το μεσημέρι. Delivery 2310 32 2032.
6: Βάζω τις προάλλες το χέρι στην τσέπη να πληρώσω.
7: Και τι να δω.
8: Μήπως λεφτά.
6: Τα λες και λεφτά.
9: Coupons. Coupons.
8: Από πού ακούστηκε αυτό?
6: Τι σου λέω τόση ώρα. Από την τσέπη μου!
10: Όταν έχετε ΔΕΗ My Rewards Coupons, έχετε το κέρδος στο τσεπάκι σας. Μπείτε τώρα στην ενότητα ΔΕΗ My Rewards Coupons στο MyDay. Εξαργυρώστε αμέσως τα κουπόνια σας και κερδίστε κουπόνι 10 ευρώ για παραγγελίες από το eFood, 20% έκπτωση στη Ferry Scanner σε κρατήσεις ακτοπλοϊκών, 20% έκπτωση στο About You και βρείτε εκατοντάδες ακόμα εκπτώσεις και προσφορές. MyDay, My Way. Ο δικός σου τρόπος και με την επιβράβευση. ΔΕΗ, ένα με το μέλλον. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Περισσότερες πληροφορίες στο dei.gr.
11: Ο λόγος που ζηλεύει τόσο η γάτα σου είσαι εσύ. Γιατί τα νύχια σου είναι πιο εντυπωσιακά από τα δικά της. Cat Nail Saloon. Μοντέρνα σχέδια, μοναδικές τεχνικές, επαγγελματισμός και φαντασία κάνουν το μανικιούρ και το πεντικιούρ σου μια ξέχαστη εμπειρία. Cat Nails. Κλείσε τώρα ραντεβού και απέκτησε όλη τη λάμψη και την ομορφιά στα χέρια σου. Μανουσογιαννάκη 7 και Δημητρίου Γούναρη 47 στην Καμάρα. Cat Nails. Γιατί είσαι γάτα και σου αξίζει να είσαι λαμπερή πάντα. Τσιμισκή 113, Μανουσογιαννάκη 7 και Δημητρίου Γούναρη 47 στην Καμάρα.
12: Ψάχνεις τα πάντα σε μόνο ένα κλικ. Καλώς ήρθες στο eShop 33, το ηλεκτρονικό εμπόριο όπως πρέπει να είναι. Gadgets τελευταίας τεχνολογίας, κοσμήματα που τραβούν τα βλέμματα, είδη σπιτιού που ταιριάζουν σε κάθε περίσταση. Πάνω από 90.000 κωδικοί σε περιμένουν. eShop 33, ό,τι θέλεις, όποτε το θέλεις. Βετσοπούλου 31, Αλεξάνδρεια Ημαθίας και ηλεκτρονικά στο eShop33.gr.
13: Παλμός 96,5. Η καρδιά της pop μουσικής.
14: Γεια σου και χαρά σου και καλησπέρα σου και καλό μήνα και καλή εβδομάδα. Όλα μαζί θα σου τα πω, γιατί έχω, η αλήθεια είναι, και πάρα πολύ καιρό να σου μιλήσω και να σε ακούσω. Δηλαδή εσύ να με ακούσεις, και η αλήθεια είναι ότι μου έλειψες λίγο. Λοιπόν, Χρύσα Βλιάκου στο μικρόφωνο, σταθερή αξία όπως κάθε μέρα, έτσι και σήμερα, μία με τρεις, η ραδιοφωνική σου παρέα. Είσαι λοιπόν στον Παλμό 96,5. Εύχομαι να έχεις περάσει τέλεια όλο το τριήμερο. Ήταν, η αλήθεια είναι, έτσι ένα περίεργο τριήμερο. Εγώ, να σου πω την αλήθεια, βγήκα πάρα πολύ. Δεν πρόλαβα να ξεκουραστώ πολύ, αλλά δεν πειράζει. Νομίζω ότι αυτή είναι και η χάρη, η αλήθεια είναι, του τριήμερου. Να το απολαμβάνεις λίγο. Λοιπόν, μας έκανε ένα παράξενο καιρό τις προηγούμενες μέρες. Ήρθε λίγο χειμώνας για ένα τριήμεράκι και τώρα έφυγε. Θυμήθηκε ότι έχουμε Μάιο στη Θεσσαλονίκη και μας έκανε την τιμή. Λοιπόν, αυτή την ώρα να σου πω ότι έχουμε 20 βαθμούς Κελσίου στην πόλη. Σχετικά καλή θερμοκρασία. Έχει όμως έτσι ένα μικρό αεράκι, μια ψυχρούλα, ένα κάτι της. Να σου πω ότι θα φτάσει μέχρι. Δεν θα πάει δηλαδή παραπάνω, μέχρι εκεί θα φτάσει όλη την υπόλοιπη μέρα. Καθαρός όμως ο καιρός, δεν βλέπω βροχές, δεν βλέπω κάτι το ιδιαίτερο. Λοιπόν, τώρα βλέπω στους δρόμους της πόλης ότι έχουμε κάποια θέματα στην Εγνατία και στην Τζιμισκή. Η περιφερειακή αυτή την ώρα παραδόξως είναι πολύ καθαρή για τα δεδομένα της πόλης. Έχουμε μόνο κάποια θέματα από το ύψος του Φίνικα, βγαίνοντας δηλαδή με κατεύθυνση δυτικά. Τώρα, στα δυτικά της πόλης είναι πολύ καλή εικόνα, βλέπω μικρές καθυστερήσεις μόνο επάνω στον Παπανδρέου στη Νεάπολη. Και στα ανατολικά βλέπω ότι έχουμε πολλά ζητήματα στην Καραμανλή αυτή την ώρα. Οπότε, αν περνάς από εκεί, θέλω να κάνεις υπομονή, να δώσεις λίγη παραπάνω προσοχή. Λοιπόν, μένεις εδώ, ανοίγεις την ένταση, γιατί έχουμε να πούμε πολλά πράγματα σήμερα. Σου έχω και διαγωνισμό, οπότε συντονίζεσαι στον αέρα για να τον ακούσεις. Και το πρώτο 60 λεπτό ανοίγει με Αντώνη Ρέμο και ρωτάνε εδώ στον Παλμό 96,5.

Κάτι κάνω λάθος λοιπόν, σου λέει ο Νίκος Οικονομόπουλος. Εδώ στον Παλμό 96,5 και στο πρώτο 60 λεπτό. Εγώ είμαι η Χρύσα φυσικά. Και τώρα λοιπόν αυτή είναι η στιγμή να σου πω tips για καλύτερη ζωή. Για σήμερα λοιπόν μην πιέζεις τον εαυτό σου να είναι πάντα καλά. Ούτε μηχανή είσαι, ούτε ρομπότ είσαι. Οι κακές μέρες λοιπόν είναι μέρος της ζωής και καλό είναι να τις αποδεχόμαστε, γιατί έτσι καμιά φορά από αυτές μαθαίνουμε. Τώρα λοιπόν, επειδή η κουζίνα δεν είναι απλώς ένας χώρος, είναι το κέντρο του σπιτιού, είναι το σημείο δηλαδή που συναντιέται όλη η οικογένεια. Ζήσε λοιπόν την κάθε στιγμή μέσα σε αυτή με άνεση και λειτουργικότητα. Στη Θεσσαλονίκη αλλά και σε όλη την Ελλάδα εμπιστευόμαστε Δίνας Κουτσίνε. Είναι λοιπόν αξεπέραστες. Τους βρίσκεις φυσικά Βασιλίσσης Όλγας 226 στην Καλαμαριά. Τώρα λοιπόν μένεις συντονισμένος εδώ στον Παλμό 96,5. Ακούς 7 seconds. Έτσι να θυμηθούμε λίγο καλοκαιράκι. Και σε λίγο φυσικά, όπως σου είπα, έρχεται διαγωνισμός στον αέρα.

Καταρίνα Κακοσέου λοιπόν στον Παλμού 96,5 και ακούστε τι μου λέει, ακούστε τώρα εγώ τι έχω να σας πω. Πρώτα απ' όλα μας ακολουθείς στα social media του σταθμού, Παλμός 96,5 στο Facebook, Παλμός 965FM στο Instagram και Παλμός 965FM στο TikTok. Τα έχουμε όλα ένα προς ένα για να τα βλέπεις πρώτος και να μην χάνεις τίποτα. Και τώρα λοιπόν ήρθε η στιγμή για το διαγωνισμό που σου υποσχέθηκα από πριν. Λοιπόν, τώρα έχει ως εξής ο διαγωνισμός. Θέλω να μου συμπληρώσεις τον στίχο που θα σου πω, να μου βρεις και ποιος πια το ερμηνεύει, έτσι μην μου πεις μόνο το στίχο. Και αυτό που έχεις να κερδίσεις είναι μία υπηρεσία της επιλογής σου από τα Cat Nails που τους βρίσκεις Τσιμισκή 113, Μάνου Σογιαννάκη 7 και Δημητρίου Γούναρη 47 στην Καμάρα. Λοιπόν, ο στίχος έχει ως εξής. Ξεκινάμε. Λοιπόν, πήρες τον άνεμο, πήρες τα κύματα. Εντάξει, είναι πάρα πολύ εύκολο. Πήρες τον άνεμο, πήρες τα κύματα. Σου το ξαναλέω. Δεν έχω να συμπληρώσω κάτι άλλο. Θέλω λοιπόν να μου συνεχίσεις το στίχο, να μου βρεις και ποιος πια το λέει αυτό το τραγούδι και κερδίζεις, όπως σου είπα, μία υπηρεσία της επιλογής σου από τα Cat Nails. Λοιπόν, τώρα ακούς την καλύτερη ελληνική και ξένη μουσική της πόλης εδώ στον Παλμό 96,5 και επιστρέφουμε σε λίγο με τα viral νέα της ημέρας.

0: Πίνασες. Έλα Εύοσμο. Έλα Bradley Bakery. Χτύπα γεύσης, χτύπα απόλαυση. Γιατί εδώ, όπως ψήνεται το χειροποίητο ψωμάκι, έτσι ψήνεσαι και εσύ όταν βρίσκεσαι μπροστά στα καλύτερα cinnamon rolls της πόλης με τις πιο απίθανες γεύσεις. Στα τσουρέκια, τα soft cookies και τις απίστευτες sugar free και vegan επιλογές. Και επειδή η μέρα δεν ξεκινάει χωρίς καφέ, με 2 ευρώ παίρνεις και καφέ και νεράκι. Bradley Bakery. Αριστοτέλους 54, Εύοσμος. Τηλέφωνο 2310-759-203.
1: Η αίθουσα που άλλαξε τον κινηματογράφο στην Ελλάδα άλλαξε. Η IMAX των Cineplex έγινε IMAX with Laser. IMAX with Laser σημαίνει κρυστάλλινη λέιζερ προβολή. Πρωτοποριακό σύστημα Laser 4K. Σχεδιασμός που σε φάζει σε άλλους κόσμους. Η επόμενη γενιά στην ακρίβεια του ήχου IMAX. Η πιο εξελιγμένη κινηματογραφική εμπειρία της IMAX. Στον κινηματογράφο Cineplex. Εμπορικό κέντρο One Salonica. Γιάννητσον 61 Θεσσαλονίκη.
2: Μία βόλτα στο Flamingo Hotel αρκεί. Γιατί η διασκέδαση δεν σταματάει ποτέ.

0: Οι κληρώσεις χαρίζουν αμέτρητα δώρα και η εμπειρία θα σου μείνει αξέχαστη. Flamingo Hotel. Πολυτέλεια, άνεση, με live shows από αγαπημένους καλλιτέχνες και νόστιμες προτάσεις απόλαυσης. Ο Flamingo Hotel στη Γευγελή. Εδώ ζεις όλες τις εμπειρίες. Τηλέφωνο 6980 311500. Σε πάει παντού. Στη δουλειά, στη βόλτα, στις διακοπές, στη στιγμή. Άνετο, αξιόπιστο, έτοιμο να σε ταξιδέψει όπου θες. Με λίγα μόνο κλικ. Στο autoci.com διαλέγεις το ενοικιαζόμενο αυτοκίνητο που σου ταιριάζει γρήγορα, εύκολα και οικονομικά. autoci.com. Γιατί κάθε προορισμός ξεκινά από σένα.
1: Τα δικά μας τα ψάρια βγαίνουν από τη θάλασσα, αλλά τα απολαμβάνεις στην κουζίνα σου, στο δρόμο, στη δουλειά, στο τραπέζι μας. Γιατί ο ψαράς της οικογένειας δημιουργήθηκε για τις αδυναμίες και το πρόγραμμά σου. Γιατί το ψάρι επιβάλλεται στη διατροφή σου. Ολόφρεσκα θαλασσινά. Καθαρίζονται δωρεάν, μαγειρεύονται αν το θες και φτάνουν στην πόρτα, στην αυλή, στο γραφείο, όπου κι αν είσαι στην πόλη. Ο ψαράς της οικογένειας. Ψάρι για όλες τις γενιές. Λεωφόρος Παπανικολάου 42 Πεύκα. Νικολάου Πλαστήρα 53 Χαριλάου. Καραολί και Δημητρίου 92 Εύωσμος.
2: Ψάχνετε χώρο για προβές, ηχογραφήσεις ή μουσικές παραγωγές? Redstone Studios. Κλείστε την session σας στο στούντιό μας 10 χιλιόμετρα από το κέντρο της Θεσσαλονίκης. Μία από τις μοναδικές επιλογές στα δυτικά, με άνετο πάρκινγκ, χωρίς περιορισμό ώρας πρόβας και recording room 4,5 μέτρων ύψους, ιδανικό για φυσικά όργανα και φυσικό reverb σε αυθεντικό Abbey Road style. Επικοινωνήστε μαζί μας και οργανώστε το επόμενο session σας. Redstone Studios, 14ο χιλιόμετρο, Θεσσαλονίκης Λαγκαδά, Λαγινά. Τηλέφωνο 6937-241-552.
3: Παλμός 96,5.
4: Είμαι εδώ λοιπόν και επέστρεψα δρυμύτερη 4 λεπτά και μετά τη μια μισή. Πρώτο 60 λεπτό. Εγώ είμαι η Χρύσα φυσικά. Και τώρα θέλω να σου υπενθυμίσω το διαγωνισμό που τρέχει στον αέρα της εκπομπής. Θέλω λοιπόν να μου συμπληρώσεις τον στίχο που θα σου πω, να μου βρεις και ποιος πια το λέει. Και φυσικά κερδίζεις μία υπηρεσία της επιλογής σου από τα Cat Nails. Που τους βρίσκεις λοιπόν Τσιμισκή 113, Μανουσογιαννάκη 7 και Δημητρίου Γούναρη 47 στην Καμάρα. Τώρα λοιπόν ο στίχος έχει ως εξής. Είναι πάρα πολύ εύκολος. Δώσε προσοχή. Πήρε τον άνεμο, πήρε τα κύματα. Θέλω λοιπόν να μου βρει, να μου συμπληρώσει το στίχο, να μου βρει και ποιο πια το λέει. Και φυσικά μου το στέλνει που αλλού στο Viber του σταθμού στο 6931-357027. Σημείωσε το λοιπόν ξανά. 6931-357027. Περιμένω λοιπόν εκεί τι απαντήσει σου. Τώρα στα viral νέα τη ημέρα δεν μπορώ να σταθώ σε τίποτα άλλο παρά μόνο στο σκηνικό που μοιάζει από παραμύθι στην Πάρνηθα. Τα χιόνια λοιπόν που πέσανε εχθές στην Αθήνα εκεί πέρα και την έχουν πάθει την πλάκα τους, η αλήθεια είναι. Θέλω να σου πω όμως ότι έτσι έχουν γίνει viral δύο ελεφάκια που κινούνται ήρεμα μέσα σε ένα απρόσμενο χιονισμένο τοπίο σε εικόνες που δεν θυμίζουν καθόλου Μάιο. Δεν ξέρω τι ήταν αυτό που είδαμε χθες, ήταν ακραίο. Εύχομαι να μην ξανάρθει τώρα έτσι, γιατί πλησιάζει και το καλοκαίρι. Δεν ξέρω αν το θυμάται ο καιρός, λογικά θα το θυμάται. Λοιπόν, μένεις εδώ και ανοίγεις την ένταση, γιατί σε λίγο έρχεται Ελένη Φουρέρα και Μιχάλης Χατζηγιάννης. Τώρα όμως Νατάσα Θεοδωρίδου και Φορτηγό εδώ στον Παλμό 96,5.

τα όλα δικά σου, λοιπόν, σου λέει ο Μιχάλης Χατζηγιάννης εδώ στον Παλμό 96,5. Τι κομματάρα, γενικά όλα αυτά τα τραγούδια από τα παλιά. Εγώ έχω έναν μεγάλο έρωτα με αυτά, δεν ξέρω, τα ακούω όλη μέρα. Λοιπόν, τώρα δεν μπορώ να σταθώ σε τίποτα άλλο παρά μόνο στις φωτογραφίες που δημοσιεύτηκαν εχθές από την πρώτη πρόβα της Ελλάδας και του Ακύλα στη σκηνή της Eurovision 2026. Και φυσικά οι πρώτες εικόνες δίνουν μια πρώτη γεύση βασικά για την παρουσίαση του Φέρτο, που έχει φυσικά την υπογραφή του Creative Director, πιο άλλο φυσικά του Φωκά Ευαγγελινού. Λοιπόν, ο Αγίλας στη σκηνή της Eurovision, στο πλαίσιο video game με χιουμοριστικό και δυναμικό τρόπο, συναντά 4 χαρακτήρες. Μετά, λοιπόν, σαν παράβαση, ο εκπρόσωπος της Ελλάδας, βγαίνοντας από το χαρακτήρα, αφαιρεί τα γυαλιά του και απευθύνεται στη μητέρα του σε ένα έντονα συγκινητικό σημείο της παρουσίασης. Και πραγματικά, λοιπόν, στα προκριματικά έχει πάει πάρα πολύ καλά. Δεν σου λέω ότι έχει φτάσει κορυφή, αλλά είναι στις πάνω θέσεις. Οπότε αυτό είναι πάρα πολύ καλό. Ευχόμαστε, λοιπόν, να πάει πάρα πολύ καλά ο Ακύλας και μη σου πω, μακάρι να βγει και πρώτος. Λοιπόν, έχουμε και νικήτρια για το διαγωνισμό εδώ πέρα. Τώρα θέλω να σου πω ότι ο διαγωνισμός είχε ως εξής: να συμπληρώσεις το στίχο, πήρες τον άνεμο, πήρες τα κύματα από το Αιγαίο φυσικά. Αιγαίο και Αναβύσσης, συγχαρητήρια στη Μέρη Σιβρή. Κέρδισες μία υπηρεσία της επιλογής σου από τα Cat Nails. Τώρα, λοιπόν, Μέρη μου, στο αφιερώνω, μιας που το έχω και έτοιμο εδώ πέρα. Αναβύσσει και Αιγαίο εδώ στον Παλμό 96,5 και επιστρέφουμε σε πολύ πολύ λίγο.

0: Η ώρα είναι 2.
1: Ώρα να έρθει στα For All. Έλα και πάρε μέρος στο διαγωνισμό Lucky 13. 13 χρόνια στα For All, είσαι Lucky.
2: 3 φρέντο εσπρέσο.
3: Lucky.
2: Τάκι.
3: Lucky 13.
2: Τάκι με λένε. Είμαι 43. Ρε, θες γιατρό?
4: Αυτοκίνητο θέλω. Ξεκίνησε ο διαγωνισμός Lucky 13 στα For All. Κληρώνουν και αυτοκίνητο.
2: Η τύχη ευνοεί τους τολμηρούς. Εσύ δεν τολμάς να πεις τη μάνα σου να πιούμε μόνοι έναν καφέ. Αυτοκίνητο θα κερδίσεις.
5: Κύριε Lucky, έτοιμα.
2: Τάκης.
5: Κύριε Τάκη, στα For All. Είσαι Lucky. Η τύχη δεν ευνοεί τους τολμηρούς. Ευνοεί όσους έρχονται For All.
6: Διαγωνισμός Lucky 13. 13 χρόνια στα For All. Είσαι Lucky.
5: Και ας σε λένε Τάκη.
7: Όταν 58 χρόνια μας κρατάτε στην κορυφή, εμείς δεν μπορούμε παρά να σας πούμε ευχαριστώ. Vinas Cucine. Έπιπλα κουζίνας, ειδικά κατασκευασμένα για τις προσωπικές σας απαιτήσεις. Για όλους τους χώρους του σπιτιού σας σχεδιάζουμε και δημιουργούμε μοναδικές χειροποίητες συνθέσεις που μαγνητίζουν τα βλέμματα. Vinas Cucine, Βασιλίσσης Όλγας 226 και στο vinas.gr. Τίποτα λιγότερο από το τέλειο.
8: Κάνε τις πιο ακραίες σου σκέψεις, αυτές που φτάνουν πέρα από τον ορίζοντα. Το Avenue σου δίνει το χώρο. Avenue, στο ωραιότερο σημείο της πόλης, ανοιχτό για κάθε σου επιθυμία. Καφές, ποτό, φαγητό και απρόσκοπτη θέα σε κάθε σκέψη και επιθυμία. Avenue δίνει χώρο σε σένα. Λεωφόρος Μεγάλου Αλεξάνδρου 6. Τηλέφωνο κρατήσεων 2310-841-921.
9: Παλμός 96,5. Η καρδιά.
10: Pop 2 και 5 πρώτα λεπτά λοιπόν εδώ στον Παλμό 96,5 στην καρδιά της pop μουσικής φυσικά. Είμαι η Χρυσαπλιάκου, είναι μεσημέρι Δευτέρας. Είμαστε λοιπόν εδώ πέρα στον Παλμό και αυτή είναι η στιγμή που σε υποδέχομαι στο δεύτερο 60 λεπτό. Λοιπόν υπάρχει φωτομού της Δευτερίλα σήμερα, οπότε πάμε να το σπάσουμε λίγο γιατί είμαστε μαζί για ακόμη μία ώρα μέχρι και τις 3. Τώρα λοιπόν να σου πω ότι γίνεται στους δρόμους εκεί πέρα έξω. Έχουμε ζητήματα στην περιφερειακή αυτή την ώρα με κατεύθυνση δυτικά. Είναι πολύ έντονα τα προβλήματα. Αν περνάς από το κέντρο, θέλω να κάνεις έτσι μια υπομονή σε Εγνατία, Τσιμισκή, Δραγούμη, Βενιζέλου. Εννοείται που δεν αλλάζουν πολύ εύκολα τα πράγματα εκεί. Έχουμε κάποιες καθυστερήσεις και στα φανάρια του Βαρδάρη. Τώρα στα δυτικά της πόλης είναι λίγο χαμηλή η εικόνα στην Λαγκαδά. Έχουμε κάποια θέματα και στην Παπανδρέου. Στα ανατολικά τώρα βλέπω ότι είναι καλά. Δεν βλέπω κάτι ιδιαίτερο στο ζήτημα. Μόνο κάποιες καθυστερήσεις έτσι λίγο στην Καραμάνλη. Λοιπόν, τώρα νομίζω ότι δεν υπάρχει καλύτερα επιβράβευση για ένα προϊόν ή υπηρεσία από το να το βραβεύει ο ίδιος ο καταναλωτής. Και αυτό γιατί εμείς οι ίδιοι καταναλωτές είμαστε και οι πιο αυστηροί κριτές. Το e-contract της Energy βραβεύτηκε λοιπόν από το κοινό ως προϊόν της χρονιάς στην κατηγορία του. Το e-contract έχει αλλάξει τελείως τον τρόπο που κάνουμε ένα συμβόλαιο ενέργειας. Το έχει φέρει επιτέλους στην ψηφιακή εποχή, μια διαδικασία δηλαδή που μέχρι πρόσφατα ήταν χρονοβόρα και εκνευριστικά πολύπλοκη, προσαρμόζεται τώρα στους σύγχρονους ρυθμούς της ζωής μας. Με το e-contract της Energy λοιπόν, το κλείσιμο συμβολέου γίνεται τόσο γρήγορο και τόσο απλό όσο όλες οι κινήσεις της καθημερινότητάς μας. Από το κινητό ή το λάπτοπ, χωρίς καθυστερήσεις και με πλήρη εικόνα κάθε βήματος. Αν λοιπόν δεν αξίζει αυτό να είναι το προϊόν της χρονιάς, τότε δεν ξέρω ποιο. Λοιπόν, μένεις εδώ και ανοίγεις την ένταση γιατί σε λίγο έρχεται Αναστασία και Νατάσα Θεοδωρίδου. Τώρα όμως, Νταμιάνα Νταβίτη, the first time. Εδώ στον Παλμό 96,5.

Αν σας τηλεφωνήσουν και σας ρωτήσουν ποιο ραδιοφωνικό σταθμό ακούτε, πείτε Παλμός 96,5 μόνο.

Νατάσα Θεοδωρίδου και τα χειρότερα λοιπόν εδώ στον Παλμό 96,5, 18 λεπτά μετά τις 2, δεύτερο 60 λεπτό. Εγώ είμαι η Χρυσαπλιάκου φυσικά, είμαι μαζί σου μέχρι και τις 3. Και τώρα εσύ μας ακολουθείς στα social media του σταθμού Παλμός 96,5 στο Facebook, Παλμός 965FM στο Instagram και Παλμός 965FM στο TikTok. Τα έχουμε όλα ένα προς ένα για να μην χάνεις τίποτα. Στείλε μου όμως και ένα μήνυμα αγάπη στο Viber του σταθμού στο 6931 35 70 27. Τώρα λοιπόν το γύρο του διαδικτύου κάνουν τα πολύχρωμα σύννεφα που εμφανίστηκαν στον ουρανό της Ινδονησίας. Ένα εντυπωσιακό φαινόμενο λοιπόν που μετεωρολογικά είναι γνωστό ως ηριδισμός των νεφών, κατέγραψαν χρήστες της πλατφόρμας X στην Ινδονησία με τα βίντεο που κοινοποιήθηκαν να κάνουν το γύρο του διαδικτύου. Στα πλάνα λοιπόν αυτό που βλέπεις είναι το εξής. Τα σύννεφα που έχουν αλλάξει χρώμα έχουν αποχρώσεις του ροζ, του πράσινου και του μπλε, δημιουργώντας ένα σκηνικό που θυμίζει πραγματικά ουράνιο τόξο. Θέλω να σου πω ότι πολλοί χρήστες στα social media το αμφισβήτησαν κιόλας, νομίζοντας ότι είναι τεχνητή νοημοσύνη, ωστόσο αρκετοί επιβεβαίωσαν τη γνησιότητά του. Και άμα το δεις, αλήθεια είναι ότι είναι και πάρα πολύ εντυπωσιακό και ίσως να μην το έχουμε ξαναδεί και ποτέ. Λοιπόν, μένεις εδώ και ανοίγεις την ένταση, γιατί τώρα έρχεται ο Απόν με το καινούργιο το κομμάτι, το ρεμπέτικο, έτσι το ωραίο, το βαρύ, εδώ στον Παλμό 96,5.

Πάλι μόνο μ' αφήνεις. Μου πάνε ότι ξενύχτας. Βγαίνεις και χορεύεις και πίνεις. Και με άλλους άντρες μιλάς.

σας τηλεφωνήσουν και σας ρωτήσουν ποιο ραδιοφωνικό σταθμό ακούτε, πείτε Παλμός 96,5. Μόνο.

Μέσα. Άννα Βύση και εξαίρεση λοιπόν εδώ στον Παλμό 96,5 κομματάρα και αυτό φυσικά, εντάξει, και όλα τα άλλα που έχει γράψει, έτσι. Και τώρα θέλω να σε πω σε μια πολύ ωραία έρευνα. 8 φράσεις λοιπόν που λέει ή ακούει κανείς σε μια δυστυχισμένη σχέση. Είμαι καλά, είναι όλα καλά. Όταν λοιπόν δεν υπάρχει ειλικρίνεια στα συναισθήματα και αυτά καταπιέζονται, προφανώς η επικοινωνία είναι επιφανειακή. Για όλα αυτές εσύ λοιπόν, απόδοση ευθυνών, εντάξει, κλασική ατάκα, δεν με ξέρεις καθόλου τελικά, υπερβάλλεις, η υποτίμηση των συναισθημάτων του άλλου οδηγεί σε συναισθηματική ακύρωση επιτόπου, έτσι, του έχεις κόψει τα φτερά κατευθείαν, πάντα λες τα ίδια, δεν είναι κάτι τόσο σημαντικό, λυπάμαι που νιώθεις έτσι, μια συγγνώμη που προφανώς δεν συνοδεύεται από ανάληψη ευθύνης, δεν μπορώ να το κάνω άλλο αυτό και άμα δεν μπορείς, εντάξει, τι να κάνουμε, κρίμα είναι να τα ακούς όλα αυτά. Άμα λοιπόν τα ακούς, νομίζω ότι ήρθε η ώρα να φύγεις. Τώρα λοιπόν μένεις εδώ και ανοίγεις την ένταση, γιατί σε λίγο έρχεται Σταβέντο και Πέτρος Ιακωβίδης. Τώρα όμως Νίκος Οικονομόπουλος, πάλι γύρισα εδώ στον Παλμό 96,5.

0: αίθουσα που άλλαξε τον κινηματογράφο στην Ελλάδα άλλαξε. Η IMAX των Cineplex έγινε IMAX with Laser. IMAX with Laser σημαίνει κρυστάλλινη λέιζερ προβολή. Πρωτοποριακό σύστημα λέιζερ 4K. Σχεδιασμός που σε φάζει σε άλλους κόσμους. Η επόμενη γενιά στην ακρίβεια του ήχου IMAX. Η πιο εξελιγμένη κινηματογραφική εμπειρία της IMAX. Στον κινηματογράφο Cineplex, εμπορικό κέντρο One Salonica, Γιάννητσον 61 Θεσσαλονίκη.
1: Μία βόλτα στο Flamingo Hotel αρκεί. Γιατί η διασκέδαση δεν σταματάει ποτέ. Οι κληρώσεις χαρίζουν αμέτρητα δώρα και η εμπειρία θα σου μείνει αξέχαστη. Flamingo Hotel. Πολυτέλεια, άνεση, με live shows από αγαπημένους καλλιτέχνες και νόστιμες προτάσεις απόλαυσης. Flamingo Hotel στη Γευγελή. Εδώ ζεις όλες τις εμπειρίες. Τηλέφωνο 6980-311-500.
2: Η επιχείρησή σου θέλει reboot. Promotech Digital Marketing Lab. Website και e-shop που πουλάνε. Social media που μιλάνε. Google που σε βρίσκει πρώτο. Τεχνική υποστήριξη, ανάπτυξη εφαρμογών, γραφιστικές υπηρεσίες, 360 Digital Marketing, όλα σε ένα. Άμεσα, οικονομικά, αποδοτικά. Promotech. Εσύ σκέφτεσαι το όνειρο. Εμείς το κάνουμε online. Δελφών 141 Θεσσαλονίκη. Επικοινωνία. Τηλέφωνο 231-231-4245. Email info@promotech.gr.
3: Για σένα που θέλεις αποκλειστικότητα στον καφέ σου, κάθε μέρα την ίδια γεύση, την ίδια απόλαυση, την ίδια εξυπηρέτηση. Barista's Coffee. Premium γεύση, premium απόλαυση. Γιατί εδώ ο καφές σου έχει χαρακτήρα. Barista's Coffee. Ο καφές σας τέλειος. Σε Θεσσαλονίκη, Νέα Μουδανιά Χαλκιδικής και σε όλη την Ελλάδα.
4: Παλμός 96,5.
5: Είμαι εδώ λοιπόν και επέστρεψα δρυμύτερη 4 λεπτά και μετά τις 2.30, δεύτερο 60 λεπτό. Είμαι η Χρύσα και σε λίγο θα πρέπει να σε αφήσω. Τώρα όμως πριν γίνει αυτό, θέλω να σε πάω σε τρεις μύθους που κρατούν πίσω έναν εργαζόμενο από την καριέρα που ονειρεύεται. Πρώτος και καλύτερος λοιπόν, η επαγγελματική πορεία είναι γραμμική, άρα προβλέψιμη. Οι καριέρες σήμερα λοιπόν δεν είναι πια σταθερές και γραμμικές. Οι άνθρωποι αλλάζουν δουλειές, ρόλους ή και κλάδους, αποκτώντας προφανώς διαφορετικές εμπειρίες και έτσι πρέπει να γεμίζεις λοιπόν, έτσι να γεμίσεις και σαν άνθρωπος και τις εμπειρίες σου. Η πρώτη θέση εργασίας λοιπόν καθορίζει την μακροπρόθεσμη επαγγελματική πορεία. Η πίεση για την τέλεια πρώτη δουλειά συχνά προκαλεί άγχος στους νέους. Στην πραγματικότητα όμως η πρώτη εμπειρία είναι κυρίως ευκαιρία για δοκιμή. Αυτό λοιπόν είναι όλο και προφανώς είναι ένας μύθος. Και τρίτο και καλύτερο, το αντικείμενο σπουδών καθορίζει αυστηρά το επαγγελματικό μέλλον. Το πτυχίο από μόνο του λοιπόν δεν αρκεί πλέον για την αγορά εργασίας. Σημασία έχουν περισσότερο οι δεξιότητες όπως η προσαρμοστικότητα, η σκέψη και η συνεργασία. Αυτά λοιπόν είναι τα βασικά και όντως είναι μύθοι και επιβεβαιώνουμε όλοι εκεί πέρα έξω. Λοιπόν, μένεις εδώ και ανοίγεις την ένταση γιατί σε λίγο έρχεται Πέτρος Ιακωβίδης και Χρήστος Μάστορας, τώρα όμως τα Βέντο και Ζόζεφιν. Πριν σε γνωρίσω εδώ στον Παλμό 96,5.

Χρήστος Μάστορας και Μαργαρίτα λοιπόν εδώ στον Παλμό 96,5 και τώρα με μια γρήγορη και τελευταία ματιά στους δρόμους της πόλης να σου πω ότι έχουμε πολλά θέματα αυτή την ώρα στην περιφερειακή και στο ρεύμα προς Ανατολικά και στο ύψος του Παπαγεωργίου και με κατεύθυνση δυτικά μετά την Τριανδρία. Τώρα λοιπόν αν περνάς από το κέντρο θέλω να κάνεις πολύ υπομονή και στην Τσιμισκή, στην Νίκης, έχουμε καθυστερήσεις, έχουμε κάποια θέματα πάνω στον Αγίου Δημητρίου, έχουμε κάποια ζητήματα και στα φανάρια του Βαρδάρη θέλω να σου πω. Τώρα στα δυτικά της πόλης λίγο χαμηλή είναι η ροή στα φανάρια της Λαγκαδά, έχουμε κάποια ζητήματα εκεί και στα ανατολικά έχουμε καθυστερήσεις αυτή την ώρα στην Εθνικής Αντιστάσεως, στην Καραμανλή, έχουμε κάποια θέματα σε Παπαναστασίου, Μαρτίου και Μπότσαρη, ξέρεις τα γνωστά εκεί πέρα, αφού περνάει η ώρα και μεσημεριάζει και ξέρεις όπου κι αν είσαι, ό,τι κι αν κάνεις, θέλω λοιπόν να κάνεις υπομονή. Μένεις εδώ φυσικά γιατί μετά από μένα έρχεται το κορίτσι μας η Αναστασία Ιταρασίδου, 3 με 5 σου κρατάει απογευματινή παρέα. Εγώ λοιπόν όπως κάθε μέρα έτσι και σήμερα ήμουν η Χρυσαπλιάκου, η ραδιοφωνική σου παρέα 1 με 3. Τώρα λοιπόν σε αφήνω με Ηλία Βρετό και ένα ωραίο κομμάτι από τα παλιά. Φώναξε με εδώ στον Παλμό 96,5. Και εμείς μην ξεχνάς ότι δίνουμε το γνωστό μας, το καθιερωμένο μας ραντεβού, αύριο στη 1 ακριβώς. Μέχρι τότε, σε φιλόγλυκα.

όταν βραδιάζει, δεν πέφτει πολύ ή λίγο σκοτάδι. Σε μια στιγμή ο κόσμος αδειάζει, τώρα για μας. Μα αν έχει σταθεί στη τσέπη σου κάτι, δυο ράστα ζωή, δυο ψίχουλα αγάπη,

0: Η ώρα είναι 3.
1: Βάζω τις προάλλες το χέρι στη τσέπη να πληρώσω. Και τι να δω?
2: Μήπως λεφτά?
1: Τα λες και λεφτά!
3: Coupons! Coupons!
2: Από πού ακούστηκε αυτό?
1: Τι σου λέω τόση ώρα? Από την τσέπη μου!
4: Όταν έχετε The My Rewards Coupons, έχετε το κέρδος στο τσεπάκι σας. Μπείτε τώρα στην ενότητα The My Rewards Coupons στο MyDay. Εξαργυρώστε αμέσως τα κουπόνια σας και κερδίστε κουπόνι 10 ευρώ για παραγγελίες από το eFood, 20% έκπτωση στη Ferry Scanner σε κρατήσεις ακτοπλοϊκών, 20% έκπτωση στο About You και βρείτε εκατοντάδες ακόμα εκπτώσεις και προσφορές. MyDay, My Way. Ο δικός σου τρόπος και με την επιβράβευση. The E, ένα με το μέλλον. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Περισσότερες πληροφορίες στο dei.gr.
5: Αναδομώ, αναδομώ, μη με περνάτε για τρελό.
6: Πού τη βρίσκεις την όρεξη για τραγούδια, ρε φίλε?
7: Μπήκα στο καινούριο μου σπίτι. Εσύ γιατί είσαι έτσι?
6: Το δικό μου είναι για ποιή. Ακόμη περιμένω τα μαστούρια.
7: Ψάξε, ψάξε, δεν θα τους βρεις. Πάρε την αναδομό, σε λέω. Έχει δικά της μόνιμα συνεργεία.
6: Να, είναι και το οικονομικό στη μέση.
7: Η αναδομό έχει ευέλικτα οικονομικά προγράμματα και τηρεί χρόνους παράδοσης και κόστος.
6: Δηλαδή, θα μπορέσει να μου κάνει τη δουλειά όπως τη θέλει.
7: Η αναδομό μπορεί. Με 20 χρόνια εμπειρίας, πάνω από 3.000 ολοκληρωμένα έργα και περισσότερα από 100 άτομα συνεργεία.
5: Αναδομό, αναδομό, μη με περνάτε για τρελό.
6: Δώσε το τηλέφωνο να τελειώνουμε, αδελφέ.
7: Για σπίτι, εξοχικό, βιομηχανικό και ξενοδοχείο, αναδομό.
8: Επικοινωνία στο 2311 241507 και στο αναδομό.gr.
7: Αναδομό και έκτισες.
9: Έχεις για αποστολή δύο μυστικά συμβόλαια εκατομμυρίων, έναν αυθεντικό Πικάσο και ζεστό παστίτσιο για το παιδί.
10: Ρισκάρεις?
9: Δεν ρισκάρεις. SkyX.gr. Ταχυμεταφορές εγγράφων, δεμάτων και έργων τέχνης.
10: Κι αν το ζήτημα είναι πιο λεπτό?
9: BioX και δεν καθυστερεί λεπτό.
10: Μεταφορές βιολογικού υλικού σε ελεγχόμενη θερμοκρασία για οάρια, σπέρμα, βλαστοκύτταρα, φάρμακα και δείγματα αίματος. SkyX BioX από την Team Ταυλαρίδης.
9: Εξαιρετικά!
11: Στις σχολές οδηγών Κυριακάκη δεν βγάζουμε απλώς διπλώματα, βγάζουμε υπεύθυνους οδηγούς.
12: Μάθε υπεύθυνα με σωστούς εκπαιδευτές, αλλά και με γυναίκες εκπαιδεύτριες και αγγλόφωνους δασκάλους.
11: Έχεις δίπλωμα, αλλά φοβάσαι το δρόμο, ειδικά μαθήματα και κερδίζεις την αυτοπεποίθησή σου.
12: Θέλεις να γίνεις επαγγελματίας οδηγός?
11: Θέλεις να γίνεις δικυκλιστής με σιγουριά?
12: Οδηγός που θέλει θεωρία σε αίθουσα και όχι σε YouTube.
11: Στις σχολές οδηγών Κυριακάκη είσαι στο σωστό τιμόνι.
12: Στο κέντρο, Ολύμπου 67 και Αγγελάκη 9. Τηλέφωνο 2310 26 85 55 και στο kyriakakis.gr.
11: Οδηγεί σωστά. Κυριακάκης φυσικά.
13: Hey, ChatGPT.
14: Πώς μπορώ να βοηθήσω?
13: Πού να πάω για γυαλιά οράσεως?
14: Αν θες, στυλ, επιλογές και καλές τιμές, πήγαινε στα οπτικά Ζωγράφος.
13: Γυαλιά ηλίου?
14: Το ίδιο.
13: Φακούς επαφής?
14: Είπαμε ρε παιδάκι μου, στα οπτικά Ζωγράφος. Μα καθόλου δεν σας κόβει εσάς τους ανθρώπους.
13: Τι είπες?
14: Είπα να έχεις μια υπέροχη μέρα.
13: Οπτικά Ζωγράφος. Με κύρος, αξιοπιστία και after sales service που δεν παίζεται.
11: Δύο καταστήματα για να μην ψάχνεσαι. Ερμού 77 και Αγία Σοφίας 24 στον πεζόδρομο.
13: Και φυσικά optics.gr για τους digital τύπους.
15: Θέλεις να αλλάξεις το σώμα σου αλλά και τη διάθεσή σου? Τώρα είναι η στιγμή. Στο γυμναστήριο Real Fit ξεκινάς από 45 ευρώ το μήνα. Επίλεξε το πρόγραμμα που σου ταιριάζει και απόλαυσε εσωτερική ποδηλασία, Real Rider, Pilates Reformer, ομαδικά μαθήματα, Real CrossFit, Real Rocks και ελεύθερη χρήση στο γυμναστήριο. Έλα σήμερα και ξεκίνα. Το Buzz 21 Πηλαία, πίσω από το Σκλαβενίτη, στο Εμπορικό Μακεδονία. www.realfit.gr.
16: Το Σάββατο 9 Μαΐου, το μαζί σου μπαίνει σε ρυθμούς Afro House. Ο Αθηναίος και ο Two Names ανεβαίνουν στα decks και δίνουν το vibe στην πλατεία Ευόσμου. Μαζί σου Afro Music Party. Σάββατο 9 Μαΐου, μετά τις 5. Παυλού Μελά 29, πλατεία Ευόσμου. Γιατί μαζί σου αυτό το πάρτι θα είναι αξέχαστο.
17: Χαίρετε, χαίρετε, χαίρετε. Καλημέρα, καλησπέρα κόσμε. Τι κάνετε, πώς είστε? Εδώ από το Παλμό 96,5 επιστρέψαμε μετά από ένα τριμεράκι φωτιά. Νομίζω πρέπει να γεμίσαμε μπαταρίες. Εγώ τουλάχιστον αυτό έκανα. Χόρεψα, έφαγα, έσκασα στο φαγητό κυρίως και τώρα επέστρεψα Δημήτρη για ένα μαγικό διώρο. Λοιπόν, καλή εβδομάδα, καλή Δευτέρα, 4 του μήνα σήμερα. Ο καιρός είναι πάρα πολύ καλός, όλος παραδόξος και δεν το περιμέναμε, θα πω εγώ. Λοιπόν, 18 βαθμούς και το βράδυ θα πέσουμε μέχρι και τους 15, πολύ καλά δηλαδή. Τώρα, κοίταξε να δεις. Στο κέντρο δεν πάνε τα πράγματα τόσο καλά όσο ο καιρός, καθώς έχουμε πάρα πολύ κίνηση σε Λεωφόρο Νίκης και Εγνατία, όπως επίσης και στον περιφερειακό με μέτωπο προς τα ανατολικά. Τα ανατολικά μας όμως παρόλα αυτά είναι πολύ καλά. Ελάχιστη κίνηση σε Βασιλείου Σόλγας και τα δυτικά μας φυσικά έχουμε κίνηση σε Μοναστηρίου, Εύωσμο και Λαγκαδά. Πάμε να ακούσουμε όμως τις τρεις πρώτες επιτυχίες του Παλμού 96,5. Ξεκινάμε φυσικά με Νίκο Απέργη, Αγαπημένο, και επανερχόμαστε γιατί έχουμε να ακούσουμε και να πούμε πάρα πολλά.

είμαστε λοιπόν, επιστρέψαμε στο Παλμό 96,5. Τι κάνετε πουλάκια μου, περιμένω το μήνυμά σας στο 69-31-35-70-27. Εδώ φυσικά στο Παλμό 96, στην καρδιά της Πομουσικής. Παιδιά, ήρθε η ώρα για τα αθλητικά μας νέα. Και τι έχει γίνει σήμερα, εξηγήστε μου λίγο. Έρχομαι από μάτς τη Super League. Και τι έχει γίνει, έχει νικήσει ο Άρης, έχει νικήσει ο ΠΑΟΚ, έχει χάσει ο Ολυμπιακός και έχει έρθει πάλι ισοπαλία ο Παναθηναϊκός. Δηλαδή, εξηγήστε μου λίγο τι, να μιλήσω για το 5-2 του Λεβαδικού με το Βόλο, να μιλήσω για το 0-2 του Όφη με τον Άρη, να μιλήσω για το ΠΑΟΚ Ολυμπιακός 3-1 ή για το Παναθηναϊκός ΑΕΚ 0-0. Τι θα ζήσουμε τέλος πάντων σε αυτή την αγωνιστική, ειλικρινά δεν ξέρω. Πάμε λοιπόν να ακούσουμε Νατάσα Θεοδωρίδου, Κωνσταντίνο Αργυρό και φυσικά επιστρέφουμε γιατί έχουμε να μιλήσουμε για το θέμα της ημέρας.

Ακολουθήστε μας στο Facebook, στο Instagram, το Viber, στο YouTube. Είμαστε παντού. Παλμός 96,5.

0: Δημήτρης Ιακωβίδης λοιπόν και τέλεια. Πόσο όμορφο τραγούδι, όσο και αν μην είσαι ερωτευμένος, ερωτευμένος θα γίνεις. Θες δε θες. Εδώ στον Παλμό 96,5 είμαστε πολύ ερωτιάριδες, οπότε θα το υποστείτε, τι να κάνουμε, θα ερωτευτείτε ξανά τέλος πάντων. Λοιπόν, επιστρέψαμε, είμαι η Αναστασία Ταρασίδου, εδώ στο Παλμό 96,5, στο καλύτερο ραδιόφωνο όλης της πόλης. Θέμα ημέρας λοιπόν, ποιο είναι το πιο red flag που αγνόησες? Όλοι έχουμε πει δεν πειράζει και μετά το μετανιώσαμε. Ποιο είναι λοιπόν αυτό το πιο δύσκολο red flag που αντιμετώπισες? Λοιπόν, σήμερα σας δίνω δωράρα ένα γυαλί από το καταστήματα οπτικών Ζωγράφος, Ερμού 77 και Αγία Σοφίας 24. Στείλτε μου στο Viber στο 69-31-35-70-27 και μπαίνει στην κλήρωση, γιατί στις 5 η ώρα θα σου δώσω ένα γυαλάκι δώρο. Πας και το παίρνεις από Ερμού και φυσικά κερδίζεις. Τι πιο εύκολο, ένα μηνυματάκι και παίρνεις γυαλιά. Τόσο απλό. Πάμε λοιπόν σε ένα σύντομο break, να ακούσουμε και λίγο Αναστασία. Τι συνονοματί μου και επιστρέφουμε.
1: Άλλαξε. Η IMAX των Cineplex έγινε IMAX with Laser. IMAX with Laser σημαίνει κρυστάλλινη λέιζερ προβολή. Πρωτοποριακό σύστημα λέιζερ 4K. Σχεδιασμός που σε φάζει σε άλλους κόσμους. Η επόμενη γενιά στην ακρίβεια του ήχου IMAX. Η πιο εξελιγμένη κινηματογραφική εμπειρία της IMAX. Στον κινηματογράφο Cineplex, εμπορικό κέντρο One Salonica, Γιάννητσον 61, Θεσσαλονίκη.
2: Μία βόλτα στο Flamingo Hotel αρκεί. Γιατί η διασκέδαση δεν σταματάει ποτέ. Η κλήρωση

0: Ρώσεις χαρίζουν αμέτρητα δώρα και η εμπειρία θα σου μείνει αξέχαστη. Flamingo Hotel. Πολυτέλεια, άνεση, με live shows από αγαπημένους καλλιτέχνες και νόστιμες προτάσεις απόλαυσης. Flamingo Hotel στη Γευγελή. Εδώ ζεις όλες τις εμπειρίες. Τηλέφωνο 6980 311500. Σε πάει παντού. Στη δουλειά, στη βόλτα, στις διακοπές, στη στιγμή. Άνετο, αξιόπιστο, έτοιμο να σε ταξιδέψει όπου θες. Με λίγα μόνο κλικ. Στο autoci.com διαλέγεις το ενοικιαζόμενο αυτοκίνητο που σου ταιριάζει γρήγορα, εύκολα και οικονομικά. autoci.com. Γιατί κάθε προορισμός ξεκινά από σένα. Είναι οι μικρές στιγμές που μας θυμίζουν ποιες είμαστε. Στο Onyx by Helena, κάθε λεπτομέρεια είναι αφιερωμένη σε σένα. Περιποίηση άκρων, συντήρηση νυχιών, φυσική ενίσχυση σε ένα χώρο σχεδιασμένο για να σε αγκαλιάζει. Onyx by Helena. Γιατί η ομορφιά ξεκινά όταν φροντίζεις τον εαυτό σου. Ελευθερίου Βενιζέλου 13α, Καλαμαριά. Ανοιχτά Δευτέρα με Παρασκευή 10 με 9, Σάββατο 10 με 3. Τηλέφωνο 231 601 9600. Και στη Μεγάλου Αλεξάνδρου 46, στον Τρίλοφο.
1: Μια εποχή προκλήσεων απαιτεί προσεκτικές επιλογές. Βασισμένες στην τεχνογνωσία, την καινοτομία, την αξιοπιστία. Η True Work Facility Solutions είναι δίπλα σου όταν τη χρειάζεσαι. Έτοιμη να ανταποκριθεί σε κάθε πρόκληση. Η νέα εποχή απαιτεί True Work Facility Solutions. Πληροφορίες στο truework.gr ή στο 2310 517 176.
2: Παλμός 96,5.

είμαστε λοιπόν, επιστρέψαμε. Πόσο αγαπώ, πόσο αγαπώ αυτή τη μουσική που παίζουμε εδώ. Δηλαδή έρχεται το Σαββατοκυριακό και στεναχωριέμαι από τη μία που δεν ακούω τέτοιες μουσικάρες. Εδώ είμαστε και πάλι στην καρδιά της pop μουσικής, εδώ στον Παλμό 96,5 με την Αναστασία Ταρασίδου, καθώς θα σας κρατήσω συντροφιά μέχρι και τις 5 η ώρα. Ήρθε η ώρα να σου δώσω το tip της ημέρας και τα τρία top γαλακτοκομικά προϊόντα για τον άνθρωπο είναι το γάλα, γιατί είναι πλούσιο σε ασβέστιο και πρωτεΐνη φυσικά, δυνατά οστά και μυς, γιαούρτι, περιέχει προβιωτικά, καλή πέψη και υγεία εντέρου, τυρί, συμπυκνωμένο ασβέστιο και λιπαρά, ενέργεια και ενίσχυση των οστών. Όσοι λένε λοιπόν μη τρως γαλακτοκομικά και αντικατέστησέ τα με φυτικά, είναι ψεύτης, δεν ξέρει τίποτα, είναι ανίδεος. Γαλακτοκομικά for the win. Πάμε λοιπόν σε Ηλία Βρεπτό και Ed Sheeran εδώ στον Παλμό 96,5, όπου ακούς μόνο επιτυχίες.

αγαπημένο Ed Sheeran εδώ στο Παλμό 96,5, φυσικά στην καρδιά της pop μουσικής. Είμαι η Αναστασία εδώ στο Παλμό 96,5 και ήρθε η ώρα να μιλήσουμε για το θέμα της ημέρας. Λοιπόν, ποιο είναι το πιο red flag που αγνόησες? Όλοι έχουμε δει και όλοι έχουμε πει, δεν πειράζει μωρέ, θα το διορθώσεις την πορεία. Λοιπόν, το δικό μου red flag που έχω αντιμετωπίσει και ήταν το δυσκολότερο φυσικά, και είναι η ζήλια. Νομίζω ότι είναι η ένδειξη ενδιαφέροντος, έτσι νόμιζα, πλανά σε πλανήκτρα μικρή Αναστασία, αλλά στην πράξη έγινε έλεγχος και πίεση και κάπου εκεί χάθηκε όλη η ισορροπία. Προφανώς, ο άνθρωπος είναι ίδιος. Αν ζηλεύει, θα γίνει πιεστικός και θα σε ελέγχει. Οπότε, αν δεις ότι κάποιος είναι πέρα από τα δικά σου δεδομένα ζήλιας, πολύ απλά είναι ένα κινούμενο red flag. Λοιπόν, πάμε σε Αντώνη Ρέμο και Κατερίνα Λιόλιου εδώ στον Παλμό 96,5.

Ούτε εσύ έχεις τη λύση να μου δώσεις που γυρεύω. Τη λύση που ζητάω, μπλοκαρισμένος από χρόνια στα δικά σου τα

είμαστε λοιπόν στο Παλμό 96,5 στην καρδιά της pop μουσικής. Αντώνης Ρέμος και Φιλαράκη φυσικά. Να στείλω πολλά χαιρετίσματα στις αγαπημένες μου φίλες που τις αγαπώ πάρα πολύ. Και δόξα τω Θεώ που έχω αυτές τις φίλες δίπλα μου. Λοιπόν, ήρθε η ώρα για τη χαρούμενη είδηση της ημέρας και φυσικά θα σε πάω σε Times Square. Ναι, δεν το περίμενες, αλλά ναι, θα σε πάω. Πεντοζάλι λοιπόν στην καρδιά της Times Square. Ελληνικός χορευτικός σύλλογος χόρεψε πεντοζάλι στο κέντρο της Times Square, χαρίζοντας ένα εντυπωσιακό στιγμιότυπο με άρωμα Κρήτης στη Νέα Υόρκη. Οι χορευτές κινήθηκαν συγχρονισμένα, με τους περαστικούς να σταματούν και να παρακολουθούν με έκπληξη το παραδοσιακό χορευτικό. Μεγάλη Κρήτη, θα πω, έφτασες και μέχρι Times Square. Και φυσικά, γιατί οι ξένοι μας ζηλεύουν. Θα το ξαναπώ και θα το λέω και πάντα. Λοιπόν, πάμε σε Κατερίνα Λιόλου φυσικά και Λογαριασμό, ένα από τα αγαπημένα μας τραγούδια, και φυσικά Γιώργο Μαζωνάκη, γιατί όσο ζω, μαζώ.

0: Η φιλοσοφία μου λοιπόν είναι όλα να τα κάνω. Γιώργος Μαζωνάκης, και πείτε μου αν έχει πιο ωραίο τραγούδι από αυτό. Η φιλοσοφία μου, όλα να τα ζήσω. Εδώ στο Παλμό 96,5 που φυσικά ακούμε μόνο επιτυχίες. Είμαι η Αναστασία Τερασίδου και θα σου κάνω παρέα μέχρι και τις 5. Μην ξεχνάς ότι στέλνοντας ένα μήνυμα στο 69 31 35 70 27, σου δίνω δωράκι γυαλιά ηλίου στις 5 ώρα. Βγάζω νικητή από Οπτικά Ζωγράφους φυσικά, από καταστήματα Αγία Σοφίας και Ερμού. Ήρθε η ώρα όμως να πούμε λίγο τα δικά μας, και καθώς είπαμε και τα κουζομπολιά μας, καθώς κράξαμε και λίγο, πάμε να μιλήσουμε και φυσικά για την κίνηση στο δρόμο της Θεσσαλονίκης. Παιδιά, μην τολμήσετε και πάτε από Εγνατία και Λεωφόρο Νίκης, θα μείνετε εκεί για πάντα. Δεν ξέρω τι έχει γίνει, είναι κατακόκκινα. Ο περιφερειακός με μέτωπο προς τα ανατολικά φυσικά και δεν βλέπετε, φυσικά και δεν βλέπετε. Και φυσικά έχουμε πολλή κίνηση σε Εύωσμο Κορδελιό και στην Λαγκαδά φυσικά, και στα ανατολικά μας έχουμε στην Κωνσταντίνου Καραμανλή και στην Όλγας, και ελάχιστη κίνηση φυσικά και στη Βούλγαρη. Πάμε λοιπόν για ένα σύντομο break, να ακούσουμε και λίγο μουσικούλα και επιστρέφουμε, γιατί έχω να σας πω κουτσομπολιά.
1: Η ώρα είναι 4. Ώρα να έρθει στα For All. Έλα και πάρε μέρος στο διαγωνισμό Lucky 13. 13 χρόνια στα For All, είσαι Lucky.
2: Έτσι που λέτε, κύριε Τάκη. Διαγωνισμός Lucky 13 στα For All.
3: Τι είναι το Lucky?
4: Σημαίνει η τυχερό σας πασία μου. Για τον διαγωνισμό Lucky 13 των For All λέμε. Κληρώνουν και αυτοκίνητο.
3: Α, θέλω κι εγώ αυτοκίνητο For All.
4: Τα For All είναι convenience stores, όχι αντιπροσωπεία αυτοκινήτων.
3: Τι είναι convenience?
4: Είναι καταστήματα ψηλικών που κάνουν καφεδάρες.
3: Α, ψηλικατζίδικα δηλαδή.
2: Ναι. Αλλά τι ψιλικατζίδικα, κυρία Σπασία.
3: Αυτά καλέ, με το καλό καφέ που κληρώνουν αυτοκίνητο.
4: Σωστά.
5: Διαγωνισμός Lucky 13. 13 χρόνια στα For All, είσαι Lucky.
6: Όταν 58 χρόνια μας κρατάτε στην κορυφή, εμείς δεν μπορούμε παρά να σας πούμε ευχαριστώ. Vina Cucine. Έπιπλα κουζίνας, ειδικά κατασκευασμένα για τις προσωπικές σας απαιτήσεις. Για όλους τους χώρους του σπιτιού σας, σχεδιάζουμε και δημιουργούμε μοναδικές χειροποίητες συνθέσεις που μαγνητίζουν τα βλέμματα. Vina's Cucine, Βασιλίσσης Όλγας 226 και στο vinas.gr. Τίποτα λιγότερο από το τέλειο.
7: Λόφος Luxury Hotel στο Σταυρό Θεσσαλονίκης. Νεόκτιστο, ήρεμο, πολυτελές για όλους. 40 μόνο λεπτά από το κέντρο και με εύκολη πρόσβαση από την Εγνατία Οδό. Σύγχρονα όμορφα δωμάτια και υπέροχοι χώροι, bachelor parties μέχρι προσωπικές χειμωνιάτικες αποδράσεις. Σάουνα σύγχρονων προδιαγραφών. Θερμενόμενη πισίνα με θαλασσινό βιολογικό αλάτι. Άριστες υπηρεσίες φιλοξενίας σχεδιασμένες για απόλυτη χαλάρωση. Λόφος Luxury Hotel στο Σταυρό Θεσσαλονίκης. Εκεί όπου το μυαλό ησυχάζει και το σώμα ανανεώνεται όλες τις εποχές.
8: Γέρμα του Φεδερίκο Γκαρθία Λόρκα. Παίζουν Μαρία Πρωτόπαπα, Γιάννος Περλέγκας, Σίμος Κακάλας, Ηλέκτρα Μπαρούτα, Νόντας Δαμόπουλος. Σκηνοθεσία Μαρία Πρωτόπαπα. 8, 9 και 10 Μαΐου στο Βασιλικό Θέατρο. Γέρμα, η ανεκπλήρωτη.
9: Κάνε τις πιο ακραίες σου σκέψεις, αυτές που φτάνουν πέρα από τον ορίζοντα. Το Avenue σου δίνει το χώρο. Avenue, στο ωραιότερο σημείο της πόλης, ανοιχτό για κάθε σου επιθυμία. Καφές, ποτό, φαγητό και απρόσκοπτη θέα σε κάθε σκέψη και επιθυμία. Avenue δίνει χώρο σε σένα. Λεωφόρος Μεγάλου Αλεξάνδρου 6. Τηλέφωνο κρατήσεων 2310-841-921.
10: Ο λόγος που ζηλεύει τόσο η γάτα σου είσαι εσύ. Γιατί τα νύχια σου είναι πιο εντυπωσιακά από τα δικά της. Cat Nail Saloon. Μοντέρνα σχέδια, μοναδικές τεχνικές, επαγγελματισμός και φαντασία κάνουν το μανικιούρ και το πεντικιούρ σου μια ξέχαστη εμπειρία. Cat Nails. Κλείσε τώρα ραντεβού και απέκτησε όλη τη λάμψη και την ομορφιά στα χέρια σου. Μανουσογιαννάκη 7 και Δημητρίου Γούναρη 47 στην Καμάρα. Cat Nails. Γιατί είσαι γάτα και σου αξίζει να είσαι λαμπερή πάντα. Τσιμισκή 113, Μανουσογιαννάκη 7 και Δημητρίου Γούναρη 47 στην Καμάρα.
11: Μία βόλτα στο Flamingo Hotel αρκεί. Γιατί η διασκέδαση δεν σταματάει ποτέ. Οι κληρώσεις χαρίζουν αμέτρητα δώρα και η εμπειρία θα σου μείνει αξέχαστη. Flamingo Hotel. Πολυτέλεια, άνεση, με live shows από αγαπημένους καλλιτέχνες και νόστιμες προτάσεις απόλαυσης. Flamingo Hotel στη Γευγελή. Εδώ ζεις όλες τις εμπειρίες. Τηλέφωνο 6980-311-500.
12: Τα δικά μας τα ψάρια βγαίνουν από τη θάλασσα, αλλά τα απολαμβάνεις στην κουζίνα σου, στο δρόμο, στη δουλειά, στο τραπέζι μας. Γιατί ο ψαράς της οικογένειας δημιουργήθηκε για τις αδυναμίες και το πρόγραμμά σου. Γιατί το ψάρι επιβάλλεται στη διατροφή σου. Ολόφρεσκα θαλασσινά. Καθαρίζονται δωρεάν, μαγειρεύονται αν το θες και φτάνουν στην πόρτα, στην αυλή, στο γραφείο, όπου κι αν είσαι στην πόλη. Ο ψαράς της οικογένειας. Ψάρι για όλες τις γενιές. Λεωφόρος Παπανικολάου 42 Πεύκα. Νικολάου Πλαστήρα 53 Χαριλάου. Καραολί και Δημητρίου 92 Εύοσμος.
13: Παλμός. 96,5.

Κάτι κάνω λάθος λοιπόν, και Νίκος Οικονομόπουλος εδώ στον Παλμό 96,5, φυσικά στην καρδιά της Πομουσικής. Να πούμε και καλό τάξιδο φυσικά, γιατί είναι ανερχόμενη επιτυχία φυσικά. Νίκος Οικονομόπουλος, εγγύηση. Πάμε να πούμε την άχρηστη πληροφορία της ημέρας και σήμερα θα σε κουφάνω όπως και πάντα. Η μύγα λοιπόν δεν έχει δύο μάτια όπως πιστεύαμε. Η μύγα έχει πέντε μάτια συνολικά. Δύο μεγάλα σύνθετα μάτια, ένα σε κάθε πλευρά του κεφαλιού και τρία μικρά απλά μάτια. Λοιπόν, σύνθετα μάτια αποτελούνται από χιλιάδες μικροσκοπικές φακούς που τις επιτρέπουν να βλέπει σχεδόν 360 μοίρες. Ρε τη μύγα. Και φυσικά τα απλά μάτια, τα τρία μικρά μάτια, ονομαζόμενα και οκέλια, βρίσκονται ανάμεσα στα δύο μεγάλα και χρησιμεύουν για την ανίχνευση του φωτός. Πέντε μάτια λοιπόν η μύγα, αν σας ρωτήσει κανείς, να ξέρετε να απαντήσετε. Πάμε να ακούσουμε λίγο επιτυχίες, γιατί εδώ στον Παλμό ακούμε μόνο επιτυχίες.

Απόψε να γράψεις λάθος άμα δεν ακούς Παλμού 96,5 και δεν έχεις στείλει και μήνυμα στο Viber του Παλμού για να κερδίσεις γυαλιά φυσικά από Οπτικά Ζωγραφός. Νατάσα Θεοδωρίδου και να γράψεις λάθος. Περιμένω τα μηνυματάκια σου στο 69-31-35-70-27, γιατί στέλνοντας μήνυμα σήμερα στην εκπομπή μου μέχρι και τις 5 ώρα κληρώνουμε γυαλιά φυσικά από τα καταστήματα Οπτικά Ζωγράφου σε Αγία Σοφίας και Ερμού. Λοιπόν, ήρθε η ώρα για αστείο σκηνικό φυσικά και θα σε πάω σε Λευτέρη Πετρούνια. Ένα μοναδικό τρόπο εφήβρε ο Λευτέρης Πετρούνιας για τον τρόπο που διεξαγωγής του γνωστού επιτραπέζιου παιχνιδιού Uno. Ο άρχοντας των Γκρίκων φαίνεται πως παίζει με την κόρη του ενάντια στο φίλο του και συνεργάτη του Γιώργο Χατζιευσταθίου, ο οποίος επίσης είναι στην ίδια ομάδα με την κόρη του. Αντί να προσπαθούν όλοι να ξεφορτωθούν τις κάρτες τους και να βγουν πρώτοι, οι δύο ομάδες ανοίγουν τις κάρτες και ο αριθμός που έχει πάνω στην κάρτα αντιστοιχεί στο νούμερο που η κάθε ομάδα πρέπει να κάνει σε push-ups. Τι ακούω, Θεέ μου, να με έβαζε σε μένα να είχα το 9 και να μην έβγαζε ούτε το 1. Μάλιστα, ο Πετρούνιας έδωσε ένα challenge στους ακολουθούς του να παίξουν και αυτοί Uno με αυτόν τον τρόπο. Η δική μας εκδοχή του Uno, λίγο διαφορετική από τον συνηθισμένο, σας προκαλώ. Κύριε Πετρούνια, όχι να το πενευτώ, αλλά άμα ξεκινήσω και κάνω push-ups, νομίζω θα σας βγάλω ψεύτη και ανίκανο. Οπότε δεν το κάνω, το αφήνω σε εσάς για να μην αισθανθείτε άσχημα, όχι κάτι άλλο. Πάμε λοιπόν σε Κωνσταντίνο Αργυρό, ξημερώματα και επιστρέφουμε.

Ακολουθήστε μας στο Facebook, στο Instagram, το Viber, στο YouTube. Είμαστε παντού. Παλμός 96,5.

Μάτια μου, τα μάτια σου μου είπαν καληνύχτα. Ηλίας Βρετός φυσικά εδώ στον Παλμό 96,5, στην καρδιά της pop μουσικής. Στην εκπομπή μου λοιπόν θα την ακούς κάθε Δευτέρα με Παρασκευή 3 με 5 εδώ στον Παλμό 96,5, φυσικά στην καρδιά της pop μουσικής. Μην ξεχάσεις ότι στέλνοντας μήνυμα στο 69 31 35 70 27 σήμερα μέχρι και τις 5 παίρνεις μέρος στο διαγωνισμό, καθώς στο τέλος της εκπομπής θα κληρώσω ένα ζευγάρι γυαλιά από Οπτικά Ζωγράφος στα καταστήματα φυσικά Ερμού και Αγία Σοφίας. Τις προάλλες σκεφτόμουν ότι πλέον σχεδόν τα πάντα τα κάνουμε online, πληρωμές, ραντεβού, παραγγελίες. Και αναρωτιόμουν πώς γίνεται σήμερα να υπάρχουν ακόμα διαδικασίες σκαλωμένες στα γρανιάζια της γραφειοκρατίας με αμέτρητα πέρα δόθε. Και σήμερα άκουγα ότι το νέο εργαλείο e-contract της UNRG ροβεύτηκε ως προϊόν της χρονιάς στην κατηγορία του αίμα βέβαια, αφού έχει δώσει τη λύση στην ατελείωτη γραφειοκρατία των συμβολέων ενέργειας. Με το e-contract λοιπόν της UNRG ουσιαστικά κλείνεις το συμβόλαιό σου εύκολα από το κινητό ή το λάπτοπ, χωρίς χαρτιά, χωρίς καθυστερήσεις. Βλέπεις κάθε βήμα, ξέρεις τι υπογράφεις και τελειώνεις σε λίγα λεπτά. Και αυτό οι καταναλωτές το αναγνώρισαν και αυτό το ψήφισαν και αυτό αποτελεί τη μεγαλύτερη διάκριση. Πάμε λοιπόν στη μεγαλύτερη επιτυχία της αναβίσης, Αιγαίο, και Θοδωρή Φέρη. Επιστρέφουμε, γιατί έχουμε να πούμε πολλά.

0: Εκείνος και εκείνος. Γιώργος Κωνσταντίνου, Λεωνίδας Κακούρης, Σοφία Μανολάκου και ο Δημήτρης Ταρόβας. Εκείνος και εκείνος. Σκηνοθεσία Αλέξανδρος Ρήγας.
1: Από 8 Μαΐου και για λίγες παραστάσεις στο Κινηματοθέατρο Κολοσσέων. Προπόληση εισιτηρίων more.com και στο Ταμείο του Θεάτρου.
2: Αναδομώ, αναδομώ, μη με περνάτε για τρελό.
3: Πού τη βρίσκεις την όρεξη για τραγούδια, ρε φίλε?
4: Μπήκα στο καινούριο μου σπίτι. Εσύ γιατί είσαι έτσι?
3: Το δικό μου είναι για ποιοι. Ακόμη περιμένω τα μαστούρια.
4: Ψάξε, ψάξε, δεν θα τους βρεις. Πάρε την αναδομό, σε λέω. Έχει δικά της μόνιμα συνεργεία.
3: Να, είναι και το οικονομικό στη μέση.
4: Η αναδομό έχει ευέλικτα οικονομικά προγράμματα και τηρεί χρόνους παράδοσης και κόστος.
3: Δηλαδή, θα μπορέσει να μου κάνει τη δουλειά όπως τη θέλω.
4: Η αναδομό μπορεί. Με 20 χρόνια εμπειρίας, πάνω από 3.000 ολοκληρωμένα έργα και περισσότερα από 100 άτομα συνεργεία.
5: Αναδομό, αναδομό, μη με περνάτε για τρελό.
3: Δώσε το τηλέφωνο να τελειώνουμε, αδελφέ.
6: Για σπίτι, εξοχικό, βιομηχανικό και ξενοδοχείο, αναδομό.
7: Επικοινωνία στο 2311 241507 και στο αναδομό.gr.
8: Αναδομό και έκτισες.
9: Μία βόλτα στο Flamingo Hotel αρκεί. Γιατί η διασκέδαση δεν σταματάει ποτέ. Οι κληρώσεις χαρίζουν αμέτρητα δώρα και η εμπειρία θα σου μείνει αξέχαστη. Flamingo Hotel. Πολυτέλεια, άνεση, με live shows από αγαπημένους καλλιτέχνες και νόστιμες προτάσεις από

0: της. Flamingo Hotel στη Γευγέλη. Εδώ ζεις όλες τις εμπειρίες. Τηλέφωνο 6980-311-500. Ψάχνετε χώρο για προβές, ηχογραφήσεις ή μουσικές παραγωγές? Redstone Studios. Κλείστε την session σας στο στούντιό μας 10 χιλιόμετρα από το κέντρο της Θεσσαλονίκης. Μία από τις μοναδικές επιλογές στα δυτικά, με άνετο πάρκινγκ, χωρίς περιορισμό ώρας πρόβας και recording room 4,5 μέτρων ύψους, ιδανικό για φυσικά όργανα και φυσικό reverb σε αυθεντικό Abbey Road style. Επικοινωνήστε μαζί μας και οργανώστε το επόμενο session σας. Redstone Studios, 14ο χιλιόμετρο, Θεσσαλονίκης Λαγκαδά, Λαγινά. Τηλέφωνο 6937-241-552. Το Σάββατο 9 Μαΐου, το μαζί σου μπαίνει σε ρυθμούς Afro House. Ο Αθηναίος και ο Two Names ανεβαίνουν στα decks και δίνουν το vibe στην πλατεία Ευόσμου. Μαζί σου Afro Music Party. Σάββατο 9 Μαΐου, μετά τις 5. Παύλου Μελά 29, πλατεία Ευόσμου. Γιατί μαζί σου αυτό το πάρτι θα είναι αξέχαστο. Είναι οι μικρές στιγμές που μας θυμίζουν ποιες είμαστε. Στο Onyx by Helena, κάθε λεπτομέρεια είναι αφιερωμένη σε σένα. Περιποίηση άκρων, συντήρηση νυχιών, φυσική ενίσχυση σε ένα χώρο σχεδιασμένο για να σε αγκαλιάζει. Onyx by Helena. Γιατί η ομορφιά ξεκινά όταν φροντίζεις τον εαυτό σου. Ελευθερίου Βενιζέλου 13α, Καλαμαριά. Ανοιχτά Δευτέρα με Παρασκευή 10 με 9, Σάββατο 10 με 3. Τηλέφωνο 231-601-9600. Και στη Μεγάλου Αλεξάνδρου 46, στον Τρίλοφο.
1: Εδώ είμαστε λοιπόν και επιστρέψαμε στον Παλμό 96,5. Τα λέμε εδώ με τα παιδιά μου στο TikTok φυσικά. Περιμένω και τα μηνυματάκια στο 69-31-35-70-27, το vibe του Παλμού, γιατί στέλνοντας μήνυμα μπαίνει στην κλήρωση για τα γυαλιά από ζωγράφο. Φυσικά έχουμε να πούμε τα σουσού μας. Ο κάμεραμάν τρελάθηκε. Η Ιβάνα Κνόλ εισέβαλε στη ζωντανή μετάδοση του Sky Sports από το Grand Prix της Φόρμουλα 1 στο Μαϊάμι. Το μοντέλο από την Κροατία, γνωστή ως το κορίτσι του Μουντιάλ, φάνηκε να περνάει μπροστά τους σαν να κάνει πασαρέλα ενώ η εκπομπή ήταν στον αέρα. Ένας κάμεραμάν του Sky Sports φάνηκε να ξεχνάει ότι βρισκόταν σε ζωντανή μετάδοση, καθώς η Ιβάνα Κνόλ, γνωστή ως η πιο εντυπωσιακή οπαδός των Μουντιάλ, μπήκε απροσδόκητα στο πλάνο κατά τη διάρκεια της κάλυψης του Grand Prix του Μαϊάμι στη Φόρμουλα 1. Παιδιά, έγινε χαμός. Ο κάμεραμαν όντως ξέχασε ότι είναι σε live εκπομπή και τραβούσε φυσικά την Καλονή, που εντάξει, δεν τον αδικό, η κοπέλα είναι κουκλάρα. Αλλά εντάξει, τι να πούμε. Ευχόμαστε να μην έχασε τη δουλειά του μετά από αυτό ή να πήρε καινούργιες δουλειές τέλος πάντων. Πάμε σε Θοδωρή Φέρη φυσικά και όνειρο θα είναι ξανά. Έχουμε και Κωνσταντίνο Χριστοφόρου, Disco DJ.
2: Θέλω να ακούσεις μια ιστορία που δεν υπάρχει σε βιβλία παιδικά, τώρα που σε έχω αγκαλιά.

Για σένα μόνο λοιπόν και την Γαρμπή, αγαπημένη Γαρμπούλα, εδώ στον Παλμό 96,5. Λοιπόν, ήρθε η ώρα να σου πω να έχεις ένα καταπληκτικό απόγευμα, να περάσεις τέλεια, να βάλεις όλες σου τις υποχρεώσεις σε τάξη, όπως πρέπει να κάνω και εγώ. Τα λέω σε εσάς, αλλά τα ακούω και εγώ. Είναι πρόφαση αυτό. Αν είσαι τώρα στους δρόμους Θεσσαλονίκης, να σου πω ότι τα πράγματα είναι λιγάκι δύσκολα στο κέντρο. Έχουμε αυξημένη κίνηση σε Λεωφόρο Νίκης και Εγνατία, όπως επίσης και Μοναστηρίου. Τα δυτικά μας είναι σχετικά καλά. Έχουμε αρκετή κίνηση σε Μοναστηρίου, όπως σας είπα, Αμπελόκηπους, Εύωσμο και στην Λαγκαδά φυσικά. Τα ανατολικά μας έχουμε μόνο στην Κωνσταντίνου Καραμανλή ελάχιστη κίνηση. Και ο περιφερειακός μας μπορούμε να πούμε ότι είναι αρκετά καλύτερα. Υπάρχει μια αυξημένη κίνηση προς τα ανατολικά, αλλά σε γενικές γραμμές είναι πάρα πολύ καλά. Εγώ θα σε αποχαιρετήσω, θα σου στείλω πάρα πολλά φιλάκια και θα σου πω ότι δίνουμε ραντεβού φυσικά αύριο 3 με 5 εδώ στο Παλμό 96,5, στην καρδιά της pop μουσικής.

0: Η ώρα είναι 5.
1: Το βάλε! Το βάλε! Από κάρφωμα!
2: Κυρίες και κύριοι, αυτό δεν ήταν pick and roll, ήταν επιστήμη!
1: Τρελάνε μας! Τρίποντο! Τρίποντο! Μεχάρα μου!
3: Το Final Four ξεκινά πιο δυναμικά από ποτέ, γιατί έχει την ενέργεια της ΔΕΗ και ίσως και τη δική σου. Μπες στο energyoutloud.gr και διεκδίκησε 10 διπλά εισιτήρια για τους αγώνες Final Four, 20 EuroLeague TV Passes και πολλά συλλεκτικά δώρα EuroLeague. ΔΕΗ, επίσημος χορηγός της EuroLeague.
4: Βάζω τις προάλλες το χέρι στην τσέπη να πληρώσω και τι να δω.
5: Μήπως λεφτά.
2: Τα λες και λεφτά.
5: Από πού ακούστηκε αυτό?
2: Τι σου λέω τόση ώρα? Από την τσέπη μου!
6: Όταν έχετε ΔΕΗ My Rewards Coupons, έχετε το κέρδος στο τσεπάκι σας. Μπείτε τώρα στην ενότητα ΔΕΗ My Rewards Coupons στο MyDay. Εξαργυρώστε αμέσως τα κουπόνια σας και κερδίστε κουπόνι 10 ευρώ για παραγγελίες από το eFood, 20% έκπτωση στη Ferry Scanner σε κρατήσεις ακτοπλοϊκών, 20% έκπτωση στο About You και βρείτε εκατοντάδες ακόμα εκπτώσεις και προσφορές. MyDay, My Way. Ο δικός σου τρόπος και με την επιβράβευση. ΔΕΗ, ένα με το μέλλον. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Περισσότερες πληροφορίες στο dei.gr.
7: Hey, ChatGPT.
8: Πώς μπορώ να βοηθήσω?
7: Πού να πάω για γυαλιά οράσεως?
8: Αν θες στυλ, επιλογές και καλές τιμές, πήγαινε στα οπτικά Ζωγράφος.
7: Γυαλιά ηλίου?
8: Το ίδιο.
7: Φακούς επαφής?
8: Είπαμε ρε παιδάκι μου, στα οπτικά Ζωγράφος. Μα καθόλου δεν σας κόβει εσάς τους ανθρώπους.
7: Τι είπες?
8: Είπα να έχεις μια υπέροχη μέρα.
7: Οπτικά Ζωγράφος. Με κύρος, αξιοπιστία και after sales service που δεν παίζεται.
9: Δύο καταστήματα για να μην ψάχνεσαι. Ερμού 77 και Αγία Σοφία 24 στον πεζόδρομο.
7: Και φυσικά optics.gr για τους digital τύπους.
10: Ψάχνεις τα πάντα σε μόνο ένα κλικ. Καλώς ήρθες στο eShop 33. Το ηλεκτρονικό εμπόριο όπως πρέπει να είναι. Gadgets τελευταίας τεχνολογίας, κοσμήματα που τραβούν τα βλέμματα, είδη σπιτιού που ταιριάζουν σε κάθε περίσταση. Πάνω από 90.000 κωδικοί σε περιμένουν. eShop 33. Ό,τι θέλεις, όποτε το θέλεις. Βετσοπούλου 31, Αλεξάνδρεια η Μαθίας και ηλεκτρονικά στο eShop33.gr.
11: Παλμός 96.

Ακολουθήστε μας στο Facebook, στο Instagram, το Viber, στο YouTube. Είμαστε παντού. Παλμός 96,5.

Πάλι μόνο μ' αφήνεις. Μου πάνε ότι ξενύχτας. Βγαίνεις και χορεύεις και πίνεις. Και με άλλους άντρες μιλάς.

Ακολουθήστε μας στο Facebook, στο Instagram, το Viber, στο YouTube. Είμαστε παντού. Παλμός 96,5.

0: τόσο που άλλαξε τον κινηματογράφο στην Ελλάδα, άλλαξε. Η IMAX των Cineplex έγινε IMAX with Laser. IMAX with Laser σημαίνει κρυστάλλινη λέιζερ προβολή. Πρωτοποριακό σύστημα λέιζερ 4K. Σχεδιασμός που σε φάζει σε άλλους κόσμους. Η επόμενη γενιά στην ακρίβεια του ήχου IMAX. Η πιο εξελιγμένη κινηματογραφική εμπειρία της IMAX. Στον κινηματογράφο Cineplex, εμπορικό κέντρο One Salonica, Γιάννητσον 61 Θεσσαλονίκη.
1: Μία βόλτα στο Flamingo Hotel αρκεί. Γιατί η διασκέδαση δεν σταματάει ποτέ. Οι κληρώσεις χαρίζουν αμέτρητα δώρα και η εμπειρία θα σου μείνει αξέχαστη. Flamingo Hotel. Πολυτέλεια, άνεση, με live shows από αγαπημένους καλλιτέχνες και νόστιμες προτάσεις απόλαυσης. Flamingo Hotel στη Γευγελή. Εδώ ζεις όλες τις εμπειρίες. Τηλέφωνο 6980-311-500. Σε πάει παντού. Στη δουλειά, στη βόλτα, στις διακοπές, στη στιγμή. Άνετο, αξιόπιστο, έτοιμο να σε ταξιδέψει όπου θες. Με λίγα μόνο κλικ. Στο autoci.com διαλέγεις το ενοικιαζόμενο αυτοκίνητο που σου ταιριάζει γρήγορα, εύκολα και οικονομικά. autoci.com. Γιατί κάθε προορισμός ξεκινά από σένα.
2: Έχεις για αποστολή δύο μυστικά συμβόλαια εκατομμυρίων, έναν αυθεντικό Πικάσο και ζεστό παστίτσιο για το παιδί.
3: Ρισκάρεις.
2: Δεν ρισκάρεις. SkyX.gr. Ταχυμεταφορές εγγράφων, δεμάτων και έργων τέχνης.
3: Κι αν το ζήτημα είναι πιο λεπτό.
2: BioX και δεν καθυστερεί λεπτό.
4: Μεταφορές βιολογικού υλικού σε ελεγχόμενη θερμοκρασία για οάρια, σπέρμα, βλαστοκύτταρα, φάρμακα και δείγματα αίματος. SkyX BioX από την Team Ταυλαρίδης.
2: Εξαιρετικά.
1: Το Σάββατο 9 Μαΐου το μαζί σου μπαίνει σε ρυθμούς Afro House. Ο Αθηναίος και ο Two Names ανεβαίνουν στα decks και δίνουν το vibe στην πλατεία Ευόσμου. Μαζί σου Afro Music Party. Σάββατο 9 Μαΐου μετά τις 5. Παύλου Μελά 29, πλατεία Ευόσμου. Γιατί μαζί σου αυτό το πάρτι θα είναι αξέχαστο.

Ζήτε μαζί. Καθρεφτίζει ό,τι νιώθεις και αφηγείται ιστορίες. Η ζωή γράφει στο δέρμα σου. Το ίδιο και ο ήλιος. Τον Μάιο, μήνα πρόληψης και ενημέρωσης για τον καρκίνο του δέρματος, προστατεύουμε το δέρμα μας και κλείνουμε ραντεβού με το δερματολόγο πριν εκτεθούμε στον ήλιο, γιατί νοιάζομαι σημαίνει εξετάζομαι. Μάθε περισσότερα στο endae.gr. Ελληνική δερματολογική και αφροδυσιολογική εταιρεία. Για σένα που θέλεις αποκλειστικότητα στον καφέ σου, κάθε μέρα την ίδια γεύση, την ίδια απόλαυση, την ίδια εξυπηρέτηση. Barista's Coffee. Premium γεύση, premium απόλαυση. Γιατί εδώ ο καφές σου έχει χαρακτήρα. Barista's Coffee. Ο καφές σας τέλειος. Σε Θεσσαλονίκη, Νέα Μουδανιά Χαλκιδικής και σε όλη την Ελλάδα. Θέλεις να αλλάξεις το σώμα σου, αλλά και τη διάθεσή σου? Τώρα είναι η στιγμή. Στο γυμναστήριο Real Fit ξεκινάς από 45 ευρώ το μήνα. Επίλεξε το πρόγραμμα που σου ταιριάζει και απόλαυσε εσωτερική ποδηλασία, Real Rider, Pilates Reformer, ομαδικά μαθήματα, Real CrossFit, Real Rocks και ελεύθερη χρήση στο γυμναστήριο. Έλα σήμερα και ξεκίνα. Το Baz 21 Πηλαία, πίσω από το Σκλαβενίτη, στο Εμπορικό Μακεδονία. www.realfit.gr. Παλμός 96,5.

96,5.

0: Η ώρα είναι 6.
1: Ώρα να έρθει στα For All. Έλα και πάρε μέρος στο διαγωνισμό Lucky 13. 13 χρόνια στα For All, είσαι Lucky.
2: Τρεις φρέντο εσπρέσο.
3: Lucky.
2: Τάκι.
3: Lucky 13.
2: Τάκι με λένε. Είμαι 43.
4: Ρε, θες γιατρό.
5: Αυτοκίνητο θέλω. Ξεκίνησε ο διαγωνισμός Lucky 13 στα For All. Κληρώνουν και αυτοκίνητο.
2: Η τύχη ευνοεί τους τολμηρούς. Εσύ δεν τολμάς να πεις τη μάνα σου να πιούμε μόνοι έναν καφέ. Αυτοκίνητο θα κερδίσεις.
6: Κύριε Lucky, έτοιμα.
2: Τάκης.
6: Κύριε Τάκη, στα For All είσαι Lucky. Η τύχη δεν ευνοεί τους τολμηρούς. Ευνοεί όσους έρχονται For All.
7: Διαγωνισμός Lucky 13. 13 χρόνια στα For All είσαι Lucky.
6: Και σε λένε Τάκη.
8: Όταν 58 χρόνια μας κρατάτε στην κορυφή, εμείς δεν μπορούμε παρά να σας πούμε ευχαριστώ. Vina Scucine. Έπιπλα κουζίνας, ειδικά κατασκευασμένα για τις προσωπικές σας απαιτήσεις. Για όλους τους χώρους του σπιτιού σας, σχεδιάζουμε και δημιουργούμε μοναδικές χειροποίητες συνθέσεις που μαγνητίζουν τα βλέμματα. Vina Scucine, Βασιλίσσης Όλγας 226 και στο vinas.gr. Τίποτα λιγότερο από το τέλειο.
9: Πίνασες, έλα Εύοσμο. Έλα Bradley Bakery. Χτύπα γεύσης, χτύπα απόλαυση. Γιατί εδώ, όπως ψήνεται το χειροποίητο ψωμάκι, έτσι ψήνεσαι και εσύ όταν βρίσκεσαι μπροστά στα καλύτερα cinnamon rolls της πόλης με τις πιο απίθανες γεύσεις. Στα τσουρέκια, τα soft cookies και τις απίστευτες sugar free και vegan επιλογές. Και επειδή η μέρα δεν ξεκινάει χωρίς καφέ, με 2 ευρώ παίρνεις και καφέ και νεράκι. Bradley Bakery. Αριστοτέλους 54, Εύοσμος. Τηλέφωνο 2310-759-203.
10: Αναδομώ, αναδομώ, μη με περνάτε για τρελό.
11: Πού τη βρίσκεις την όρεξη για τραγούδια, ρε φίλε?
12: Μπήκα στο καινούριο μου σπίτι. Εσύ γιατί είσαι έτσι?
11: Το δικό μου είναι για ποιοι. Ακόμη περιμένω τα μαστούρια.
12: Ψάξε, ψάξε, δεν θα τους βρεις. Πάρε την αναδομό, σε λέω. Έχει δικά της μόνιμα συνεργεία.
11: Να, είναι και το οικονομικό στη μέση.
12: Η αναδομό έχει ευέλικτα οικονομικά προγράμματα και τηρεί χρόνους παράδοσης και κόστος.
11: Δηλαδή, θα μπορέσει να μου κάνει τη δουλειά όπως τη θέλω.
12: Η αναδομό μπορεί. Με 20 χρόνια εμπειρίας, πάνω από 3.000 ολοκληρωμένα έργα και περισσότερα από 100 άτομα συνεργεία.
13: Αναδομό, αναδομό, μη με περνάτε για τρελό.
11: Δώσε το τηλέφωνο να τελειώνουμε, αδελφέ.
14: Για σπίτι, εξοχικό, βιομηχανικό και ξενοδοχείο, αναδομό.
15: Επικοινωνία στο 2311 241507 και στο αναδομό.gr.
16: Αναδομό και έκτισες.
17: Μία βόλτα στο Flamingo Hotel αρκεί. Γιατί η διασκέδαση δεν σταματάει ποτέ. Οι κληρώσεις χαρίζουν αμέτρητα δώρα και η εμπειρία θα σου μείνει αξέχαστη. Flamingo Hotel. Πολυτέλεια, άνεση, με live shows από αγαπημένους καλλιτέχνες και νόστιμες προτάσεις απόλαυσης. Flamingo Hotel στη Γευγελή. Εδώ ζεις όλες τις εμπειρίες. Τηλέφωνο 6980-311-500.
18: Για να γίνεις υπεύθυνος οδηγός, ξεκίνα από τις σχολές οδηγών Κυριακάκη. Άριστη διδασκαλία οδήγησης για διπλώματα όλων των κατηγοριών. Ασφάλεια και άνεση σε κάθε δρόμο με έμπειρους εκπαιδευτές και εκπαιδεύτριες και αγγλόφωνους δασκάλους. Για όλες τις αυτοκινητιστικές υποθέσεις, άδειες ταξί, ψηφιακούς ταχογράφους, αλλά και ό,τι αφορά το κάθε όχημα και το δίπλωμά του. Σχολές οδηγών Κυριακάκη. Στο κέντρο, Ολύμπου 67 και Αγγελάκη 9. Τηλέφωνο 2310-268-555 και στο kyriakaki.gr. Οδηγεί σωστά. Κυριακάκης φυσικά.
19: Είναι οι μικρές στιγμές που μας θυμίζουν ποιες είμαστε. Στο Onyx by Helena κάθε λεπτομέρεια είναι αφιερωμένη σε σένα. Περιποίηση άκρων, συντήρηση νυχιών, φυσική ενίσχυση σε ένα χώρο σχεδιασμένο για να σε αγκαλιάζει. Onyx by Helena. Γιατί η ομορφιά ξεκινά όταν φροντίζεις τον εαυτό σου. Ελευθερίου Βενιζέλου 13α Καλαμαριά. Ανοιχτά Δευτέρα με Παρασκευή 10 με 9, Σάββατο 10 με 3. Τηλέφωνο 231-601-9600. Και στη Μεγάλου Αλεξάνδρου 46, στον Τρίλοφο.
20: Τα δικά μας τα ψάρια βγαίνουν από τη θάλασσα, αλλά τα απολαμβάνεις στην κουζίνα σου, στο δρόμο, στη δουλειά, στο τραπέζι μας. Γιατί ο ψαράς της οικογένειας δημιουργήθηκε για τις αδυναμίες και το πρόγραμμά σου. Γιατί το ψάρι επιβάλλεται στη διατροφή σου. Ολόφρεσκα θαλασσινά καθαρίζονται δωρεάν, μαγειρεύονται αν το θες και φτάνουν στην πόρτα, στην αυλή, στο γραφείο, όπου κι αν είσαι στην πόλη. Ο ψαράς της οικογένειας.
4: Ψάρι για όλες τις γενιές. Λεωφόρος Παπανικολάου 42 Πεύκα. Νικολάου Πλαστήρα 53 Χαριλάου. Καραολί και Δημητρίου 92 Εύοσμος.
21: Παλμός 96,5. Η καρδιά της pop μουσικής.

Ακολουθήστε μας στο Facebook, στο Instagram, το Viber, στο YouTube. Είμαστε παντού. Παλμός 96,5.

0: όταν σας τηλεφωνήσουν και σας ρωτήσουν ποιο ραδιοφωνικό σταθμό ακούτε, πείτε Παλμός 96,5 μόνο.
1: Γεια σου τα μάτια.

θα ξεθοριάσεις όπως μια χάρτινη παλιά φωτογραφία με χαλασμένη από τον καιρό τοιχογραφία. Έτσι θα μοιάσεις, θα σε ξεχάσω. Κάποιο ξημέρωμα θα γίνει ένα θαύμα και της απόγνωσης το υψωμένο

λάθη και ψέματα και όλα σου τα λίγα. Και όσα αξίζω και ποτέ μου δεν τα πήγα. Ναι, θα τα ζήσω. Θα σκοτεινιάσεις. Δεν θα σε ένα στρώ στη μνήμη μου ταξίδι. Και αν το παίξεις τη συγγνώμη στο παιχνίδι, κι άλλα θα χάσεις.

0: Δεν θα με πονέσει.
1: Η αίθουσα που άλλαξε τον κινηματογράφο στην Ελλάδα άλλαξε. Η IMAX των Cineplex έγινε IMAX with Laser. IMAX with Laser σημαίνει κρυστάλλινη λέιζερ προβολή. Πρωτοποριακό σύστημα Laser 4K. Σχεδιασμό που σε φάζει σε άλλου κόσμου. Η επόμενη γενιά στην ακρίβεια του ήχου IMAX. Η πιο εξελιγμένη κινηματογραφική εμπειρία τη IMAX. Στον κινηματογράφο Cineplex. Εμπορικό κέντρο One Salonica. Γιάννητσον 61 Θεσσαλονίκη.
2: Μία βόλτα στο Flamingo Hotel αρκεί. Γιατί η διασκέδαση δεν σταματάει ποτέ. Οι κληρώσεις χαρίζουν αμέτρητα δώρα και η εμπειρία θα σου μείνει αξέχαστη. Flamingo Hotel. Πολυτέλεια, άνεση, με live shows από αγαπημένους καλλιτέχνες και νόστιμες προτάσεις απόλαυσης. Flamingo Hotel στη Γευγελή. Εδώ ζεις όλες τις εμπειρίες. Τηλέφωνο 6980-311-500.
3: Η επιχείρησή σου θέλει reboot. Promotech Digital Marketing Lab. Website και e-shop που πουλάνε. Social media που μιλάνε. Google που σε βρίσκει πρώτο. Τεχνική υποστήριξη, ανάπτυξη εφαρμογών, γραφιστικές υπηρεσίες, 360 Digital Marketing, όλα σε ένα. Άμεσα, οικονομικά, αποδοτικά. Promotech. Εσύ σκέφτεσαι το όνειρο. Εμείς το κάνουμε online. Δελφών 141 Θεσσαλονίκη. Επικοινωνία. Τηλέφωνο 231-231-4245. Email info@promotech.gr.
4: Ψάχνετε χώρο για πρόβες, ηχογραφήσεις ή μουσικές παραγωγές? Redstone Studios. Κλείστε την session σας στο στούντιό μας 10 χιλιόμετρα από το κέντρο της Θεσσαλονίκης. Μία από τις μοναδικές επιλογές στα δυτικά, με άνετο πάρκινγκ, χωρίς περιορισμό ώρας πρόβας και recording room 4,5 μέτρων ύψους, ιδανικό για φυσικά όργανα και φυσικό reverb σε αυθεντικό Abbey Road style. Επικοινωνήστε μαζί μας και οργανώστε το επόμενο session σας. Redstone Studios, 14ο χιλιόμετρο, Θεσσαλονίκης Λαγκαδά, Λαγινά. Τηλέφωνο 6937-241-552.
5: Hey, ChatGPT.
6: Πώς μπορώ να βοηθήσω?
5: Πού να πάω για γυαλιά οράσεως?
6: Αν θες, στυλ, επιλογές και καλές τιμές, πήγαινε στα οπτικά Ζωγράφος.
5: Γυαλιά ηλίου?
6: Το ίδιο.
5: Φακούς επαφής?
6: Είπαμε ρε παιδάκι μου, στα οπτικά Ζωγράφος. Μα καθόλου δεν σας κόβει εσάς τους ανθρώπους.
5: Τι είπες?
6: Είπα, να έχεις μια υπέροχη μέρα.
5: Οπτικά Ζωγράφος. Με κύρος, αξιοπιστία και after sales service που δεν παίζεται.
7: Δύο καταστήματα για να μην ψάχνεσαι. Ερμού 77 και Αγία Σοφίας 24 στον πεζόδρομο.
5: Και φυσικά optics.gr για τους digital τύπους.
8: Παλμός 96,5.

πρώτος χτύπος της καρδιάς ήσουν εσύ. Ο νότος μου και ο βοράς ήσουν εσύ. Στη δίψα που νιώθα καιρό ήσουν νερό. Μα κάπου χάθηκες και δε στο συγχωρώ.

0: Η ώρα είναι 7.
1: Γέρμα του Φεδερίκο Γκαρθία Λόρκα. Παίζουν Μαρία Πρωτόπαπα, Γιάννος Περλέγκας, Σίμος Κακάλας, Ηλέκτρα Μπαρούτα, Νόντας Δαμόπουλος. Σκηνοθεσία Μαρία Πρωτόπαπα. 8, 9 και 10 Μαΐου στο Βασιλικό Θέατρο. Γέρμα, η ανεκπλήρωτη. Λόφος Luxury Hotel στο Σταυρό Θεσσαλονίκης. Νεόκτιστο, ήρεμο, πολυτελές για όλους. 40 μόνο λεπτά από το κέντρο και με εύκολη πρόσβαση από την Εγνατία Οδό. Σύγχρονα όμορφα δωμάτια και υπέροχοι χώροι. Bachelor parties μέχρι προσωπικές χειμωνιάτικες αποδράσεις. Σάουνα σύγχρονων προδιαγραφών. Θερμενόμενη πισίνα με θαλασσινό βιολογικό αλάτι. Άριστες υπηρεσίες φιλοξενίας σχεδιασμένες για απόλυτη χαλάρωση. Λόφος Luxury Hotel στο Σταυρό Θεσσαλονίκης. Εκεί όπου το μυαλό ησυχάζει και το σώμα ανανεώνεται όλες τις εποχές.
2: Όταν 58 χρόνια μας κρατάτε στην κορυφή, εμείς δεν μπορούμε παρά να σας πούμε ευχαριστώ. Vinas Cucine. Έπιπλα κουζίνας, ειδικά κατασκευασμένα για τις προσωπικές σας απαιτήσεις. Για όλους τους χώρους του σπιτιού σας, σχεδιάζουμε και δημιουργούμε μοναδικές χειροποίητες συνθέσεις που μαγνητίζουν τα βλέμματα. Vinas Cucine. Βασιλίσσης Όλγας 226 και στο vinas.gr. Τίποτα λιγότερο από το τέλειο.
3: Ο λόγος που ζηλεύει τόσο η γάτα σου είσαι εσύ. Γιατί τα νύχια σου είναι πιο εντυπωσιακά από τα δικά της. Cat Nail Saloon. Μοντέρνα σχέδια, μοναδικές τεχνικές, επαγγελματισμός και φαντασία κάνουν το μανικιούρ και το πεντικιούρ σου μια ξέχαστη εμπειρία. Cat Nails. Κλείσε τώρα ραντεβού και απέκτησε όλη τη λάμψη και την ομορφιά στα χέρια σου. Μανουσογιαννάκη 7 και Δημητρίου Γούναρη 47 στην Καμάρα. Cat Nails. Γιατί είσαι γάτα και σου αξίζει να είσαι λαμπερή πάντα. Τσιμισκή 113, Μανουσογιαννάκη 7 και Δημητρίου Γούναρη 47 στην Καμάρα.
4: Το Σάββατο 9 Μαΐου το μαζί σου μπαίνει σε ρυθμούς Afro House. Ο Αθηναίος και ο Two Names ανεβαίνουν στα decks και δίνουν το vibe στην πλατεία Ευόσμου. Μαζί σου Afro Music Party. Σάββατο 9 Μαΐου μετά τις 5. Παύλου Μελά 29, πλατεία Ευόσμου. Γιατί μαζί σου αυτό το πάρτι θα είναι αξέχαστο.
5: Παλμός 96,5.

Παλμός 96,5. Η καρδιά της pop μουσικής.

Ακολουθήστε μας στο Facebook, στο Instagram, το Viber, στο YouTube. Είμαστε παντού. Παλμός 96,5.

Ακολουθήστε μας στο Facebook, στο Instagram, το Viber, στο YouTube. Είμαστε παντού. Παλμός 96,5.

0: βόλτα στο Flamingo Hotel αρκεί. Γιατί η διασκέδαση δεν σταματάει ποτέ. Οι κληρώσεις χαρίζουν αμέτρητα δώρα και η εμπειρία θα σου μείνει αξέχαστη. Flamingo Hotel. Πολυτέλεια, άνεση, με live shows από αγαπημένους καλλιτέχνες και νόστιμες προτάσεις απόλαυσης. Flamingo Hotel στη Γευγελή. Εδώ ζεις όλες τις εμπειρίες. Τηλέφωνο 6980 311500. Σε πάει παντού. Στη δουλειά, στη βόλτα, στις διακοπές, στη στιγμή. Άνετο, αξιόπιστο, έτοιμο να σε ταξιδέψει όπου θες. Με λίγα μόνο κλικ. Στο autosci.com διαλέγεις το ενοικιαζόμενο αυτοκίνητο που σου ταιριάζει γρήγορα, εύκολα και οικονομικά. autosci.com. Γιατί κάθε προορισμός ξεκινά από σένα. Είναι οι μικρές στιγμές που μας θυμίζουν ποιες είμαστε. Στο Onyx by Helena, κάθε λεπτομέρεια είναι αφιερωμένη σε σένα. Περιποίηση άκρων, συντήρηση νυχιών, φυσική ενίσχυση σε ένα χώρο σχεδιασμένο για να σε αγκαλιάζει. Onyx by Helena. Γιατί η ομορφιά ξεκινά όταν φροντίζεις τον εαυτό σου. Ελευθερίου Βενιζέλου 13α, Καλαμαριά. Ανοιχτά Δευτέρα με Παρασκευή 10 με 9, Σάββατο 10 με 3. Τηλέφωνο 231 601 9600. Και στη Μεγάλου Αλεξάνδρου 46, στον Τρίλοφο.
1: Ψάχνεις τα πάντα σε μόνο ένα κλικ. Καλώς ήρθες στο eShop 33. Το ηλεκτρονικό εμπόριο όπως πρέπει να είναι. Gadgets τελευταίας τεχνολογίας, κοσμήματα που τραβούν τα βλέμματα, είδη σπιτιού που ταιριάζουν σε κάθε περίσταση. Πάνω από 90.000 κωδικοί σε περιμένουν. eShop 33. Ό,τι θέλεις, όποτε το θέλεις. Βετσοπούλου 31, Αλεξάνδρεια Ημαθίας και ηλεκτρονικά στο eShop33.gr.
2: Παλμός 96,5.

Μην αγγίζεις το κουμπί του ραδιοφώνου σου. Όλες οι επιτυχίες παίζουν εδώ μόνο για σένα. Παλμός 96,5 Θεσσαλονίκη.

0: Η ώρα είναι 8.
1: Ώρα να έρθει στα For All. Έλα και πάρε μέρος στο διαγωνισμό Lucky 13. 13 χρόνια στα For All, είσαι Lucky.
2: 3 φρέντο εσπρέσο.
3: Lucky.
2: Τάκι.
3: Lucky 13.
2: Τάκι με λένε. Είμαι 43. Ρε, θες γιατρό.
4: Αυτοκίνητο θέλω. Ξεκίνησε ο διαγωνισμός Lucky 13 στα For All. Κληρώνουν και αυτοκίνητο.
2: Η τύχη ευνοεί τους τολμηρούς. Εσύ δεν τολμάς να πεις τη μάνα σου να πιούμε μόνοι έναν καφέ. Αυτοκίνητο θα κερδίσεις.
5: Κύριε Lucky, έτοιμα.
2: Τάκης.
5: Κύριε Τάκη, στα For All είσαι Lucky. Η τύχη δεν ευνοεί τους τολμηρούς. Ευνοεί όσους έρχονται For All.
6: Διαγωνισμός Lucky 13. 13 χρόνια στα For All είσαι Lucky.
5: Και σε λένε Τάκη.
7: Το βάλε! Το βάλε!
8: Το αποκάρφωμα!
9: Κυρίες και κύριοι, αυτό δεν ήταν pick and roll. Ήταν επιστήμη.
10: Τρελάνε μας!
11: Τρίποντο! Τρίποντο!
10: Τεχάρα!
12: Το Final Four ξεκινά πιο δυναμικά από ποτέ, γιατί έχει την ενέργεια της ΔΕΗ και ίσως και τη δική σου. Μπες στο energyoutloud.gr και διεκδίκησε 10 διπλά εισιτήρια για τους αγώνες Final Four, 20 EuroLeague TV Passes και πολλά συλλεκτικά δώρα EuroLeague. ΔΕΗ, επίσημος χορηγός της EuroLeague.
13: Εκείνος και εκείνος. Γιώργος Κωνσταντίνου, Λεωνίδας Κακούρης, Σοφία Μανολάκου και ο Δημήτρης Ταρόβας. Εκείνος και εκείνος. Σκηνοθεσία Αλέξανδρος Ρήγας.
14: Από 8 Μαΐου και για λίγες παραστάσεις στο Κινηματοθέατρο Κολοσσέων. Προπόληση εισιτηρίων more.com και στο Ταμείο του Θεάτρου.
15: Κάνε τις πιο ακραίες σου σκέψεις. Αυτές που φτάνουν πέρα από τον ορίζοντα. Το Avenue σου δίνει το χώρο. Avenue. Στο ωραιότερο σημείο της πόλης, ανοιχτό για κάθε σου επιθυμία. Καφές, ποτό, φαγητό και απρόσκοπτη θέα σε κάθε σκέψη και επιθυμία. Avenue δίνει χώρο σε σένα. Λεωφόρος Μεγάλου Αλεξάνδρου 6. Τηλέφωνο κρατήσεων 2310-841-921.
16: Έχεις για αποστολή δύο μυστικά συμβόλαια εκατομμυρίων, έναν αυθεντικό Πικάσο και ζεστό παστίτσιο για το παιδί.
17: Ρισκάρεις.
16: Δεν ρισκάρεις. SkyX.gr. Ταχυμεταφορές εγγράφων, δεμάτων και έργων τέχνης.
17: Κι αν το ζήτημα είναι πιο λεπτό.
16: BioX και δεν καθυστερεί λεπτό.
17: Μεταφορές βιολογικού υλικού σε ελεγχόμενη θερμοκρασία για οάρια, σπέρμα, βλαστοκύτταρα, φάρμακα και δείγματα αίματος. SkyX BioX από την Team Ταυλαρίδης.
16: Εξαιρετικά.
18: Θέλεις να αλλάξεις το σώμα σου, αλλά και τη διάθεσή σου? Τώρα είναι η στιγμή. Στο γυμναστήριο Real Fit ξεκινάς από 45 ευρώ το μήνα. Επίλεξε το πρόγραμμα που σου ταιριάζει και απόλαυσε εσωτερική ποδηλασία, Real Rider, Pilates Reformer, ομαδικά μαθήματα, Real CrossFit, Real Rocks και ελεύθερη χρήση στο γυμναστήριο. Έλα σήμερα και ξεκίνα. Το Baz 21 Πηλαία, πίσω από το Σκλαβενίτη, στο Εμπορικό Μακεδονία. www.realfit.gr.
19: Μια εποχή προκλήσεων απαιτεί προσεκτικές επιλογές, βασισμένες στην τεχνογνωσία, την καινοτομία, την αξιοπιστία. Η True Work Facility Solutions είναι δίπλα σου όταν τη χρειάζεσαι, έτοιμη να ανταποκριθεί σε κάθε πρόκληση. Η νέα εποχή απαιτεί True Work Facility Solutions. Πληροφορίες στο truework.gr ή στο 2310 517 176.
20: Παλμός 96,5.

είσαι εσύ. Κι από την άλλη θα σε σκότωνα ευχαρίστως με λίγα λόγια αν ποτέ με ξαναβρεις. Και η ψυχή μου από το κορμί δεν είναι χώρια.

όταν σας τηλεφωνήσουν και σας ρωτήσουν ποιο ραδιοφωνικό σταθμό ακούτε, πείτε Παλμός 96,5 μόνο.

Ακολουθήστε μας στο Facebook, στο Instagram, το Viber, στο YouTube. Είμαστε παντού. Παλμός 96,5.

0: Όταν 58 χρόνια μας κρατάτε στην κορυφή, εμείς δεν μπορούμε παρά να σας πούμε ευχαριστώ. Vinas Cucine. Έπιπλα κουζίνας, ειδικά κατασκευασμένα για τις προσωπικές σας απαιτήσεις. Για όλους τους χώρους του σπιτιού σας, σχεδιάζουμε και δημιουργούμε μοναδικές χειροποίητες συνθέσεις που μαγνητίζουν τα βλέμματα. Vinas Cucine. Βασιλίσσης Όλγας 226 και στο vinas.gr. Τίποτα λιγότερο από το τέλειο.
1: Η αίθουσα που άλλαξε τον κινηματογράφο στην Ελλάδα άλλαξε. Η IMAX των Cineplex έγινε IMAX with Laser. IMAX with Laser σημαίνει κρυστάλλινη laser προβολή. Πρωτοποριακό σύστημα laser 4K. Σχεδιασμός που σε φάζει σε άλλους κόσμους. Η επόμενη γενιά στην ακρίβεια του ήχου IMAX. Η πιο εξελιγμένη κινηματογραφική εμπειρία της IMAX. Στον κινηματογράφο Cineplex. Εμπορικό κέντρο One Salonica. Γιάννητσον 61 Θεσσαλονίκη.
2: Μία βόλτα στο Flamingo Hotel αρκεί. Γιατί η διασκέδαση δεν σταματάει ποτέ. Οι κληρώσεις χαρίζουν αμέτρητα δώρα και η εμπειρία θα σου μείνει αξέχαστη. Flamingo Hotel. Πολυτέλεια, άνεση, με live shows από αγαπημένους καλλιτέχνες και νόστιμες προτάσεις απόλαυσης. Flamingo Hotel στη Γευγελή. Εδώ ζεις όλες τις εμπειρίες. Τηλέφωνο 6980 311 500.
3: Παλμός 96,5.

στα χείλη μου ανέβα. Όλα να τα δω τα έργα που δεν έχω δει. Απ' την κορυφή του κόσμου, το τι θέλεις έλαβος μου.

96,5. Η καρδιά της pop μουσικής.

0: Η ώρα είναι 9.
1: Αναδομώ, αναδομώ. Μη με περνάτε για τρελό.
2: Πού τη βρίσκεις την όρεξη για τραγούδια, ρε φίλε?
3: Μπήκα στο καινούριο μου σπίτι. Εσύ γιατί είσαι έτσι?
2: Το δικό μου είναι για ποι. Ακόμη περιμένω τα μαστούρια.
3: Ψάξε, ψάξε, δεν θα τους βρεις. Πάρε την αναδομό, σε λέω. Έχει δικά της μόνιμα συνεργεία.
2: Να, είναι και το οικονομικό στη μέση.
3: Η αναδομό έχει ευέλικτα οικονομικά προγράμματα και τηρεί χρόνους παράδοσης και κόστος.
2: Δηλαδή, θα μπορέσει να μου κάνει τη δουλειά όπως τη θέλω.
3: Η αναδομό μπορεί. Με 20 χρόνια εμπειρίας, πάνω από 3.000 ολοκληρωμένα έργα και περισσότερα από 100 άτομα συνεργεία.
1: Αναδομό, αναδομό, μη με περνάτε για τρελό.
2: Δώσε το τηλέφωνο να τελειώνουμε, αδελφέ.
3: Για σπίτι, εξοχικό, βιομηχανικό και ξενοδοχείο, αναδομό.
4: Επικοινωνία στο 2311-241-507 και στο αναδομό.gr.
3: Αναδομό και έκτισες.
5: Μία βόλτα στο Flamingo Hotel αρκεί. Γιατί η διασκέδαση δεν σταματάει ποτέ. Οι κληρώσεις χαρίζουν αμέτρητα δώρα και η εμπειρία θα σου μείνει αξέχαστη. Flamingo Hotel. Πολυτέλεια, άνεση, με live shows από αγαπημένους καλλιτέχνες και νόστιμες προτάσεις απόλαυσης. Flamingo Hotel στη Γευγελή. Εδώ ζεις όλες τις εμπειρίες. Τηλέφωνο 6980-311-500.
6: Στις σχολές οδηγών Κυριακάκη δεν βγάζουμε απλώς διπλώματα, βγάζουμε υπεύθυνους οδηγούς.
7: Μάθε υπεύθυνα με σωστούς εκπαιδευτές, αλλά και με γυναίκες εκπαιδεύτριες και αγγλόφωνους δασκάλους.
6: Έχεις δίπλωμα, αλλά φοβάσαι το δρόμο, ειδικά μαθήματα και κερδίζεις την αυτοπεποίθησή σου.
7: Θέλεις να γίνεις επαγγελματίας οδηγός?
6: Θέλεις να γίνεις δικυκλιστής με σιγουριά?
7: Οδηγός που θέλει θεωρία σε αίθουσα και όχι σε YouTube?
6: Στις σχολές οδηγών Κυριακάκη είσαι στο σωστό τιμόνι.
7: Στο κέντρο, Ολύμπου 67 και Αγγελάκη 9. Τηλέφωνο 2310-268555 και στο κυριακάκη.gr.
6: Οδηγεί σωστά. Κυριακάκης φυσικά.
8: Ψάχνετε χώρο για προβές, ηχογραφήσεις ή μουσικές παραγωγές? Redstone Studios. Κλείστε την session σας στο στούντιό μας 10 χιλιόμετρα από το κέντρο της Θεσσαλονίκης. Μία από τις μοναδικές επιλογές στα δυτικά, με άνετο πάρκινγκ, χωρίς περιορισμό ώρας πρόβας και recording room 4,5 μέτρων ύψους, ιδανικό για φυσικά όργανα και φυσικό reverb σε αυθεντικό Abbey Road style. Επικοινωνήστε μαζί μας και οργανώστε το επόμενο session. Redstone Studios, 14ο χιλιόμετρο, Θεσσαλονίκης Λαγκαδά, Λαγινά. Τηλέφωνο 6937-241-552.
0: Παλμός 96,5.

0: βραδιά.
1: Ακολουθήστε μας στο Facebook, στο Instagram, το Viber, στο YouTube. Είμαστε παντού. Παλμός 96,5.

0: Ακολουθήστε μας στο Facebook, στο Instagram, το Viber, στο YouTube. Είμαστε παντού. Παλμός 96,5.
1: Κάποιο λόγο σε συνάντησα και τώρα σε έχω χάσει. Ούτε δάκρυ μου δεν σε έχει ξεφοριάσει. Σαν μελάνι στο βρεγμένο μου χαρτί. Για κάποιο λόγο πιο πολύ βαραίνουν όσα μας πονάνε. Ποιον αγάπησες από όσους αγαπάνε. Στα βαθιά σου πες μου έχεις κοιταχτεί.

φορές κι αν έχω ακούσει συμβουλές για το καλό μου. Έχω ψυχή μου, σου το δηλώνω ειλικρινά, πως τη δοκίμασα ξανά την αντοχή μου.

0: είναι 10.
1: Ώρα να έρθει στα For All. Έλα και πάρε μέρος στο διαγωνισμό Lucky 13. 13 χρόνια στα For All, είσαι Lucky.
2: 3 φρέντο εσπρέσο.
3: Lucky.
2: Τάκι.
3: Lucky 13.
2: Τάκι με λένε. Είμαι 43. Ρε, θες γιατρό.
4: Αυτοκίνητο θέλω. Ξεκίνησε ο διαγωνισμός Lucky 13 στα For All. Κληρώνουν και αυτοκίνητο.
2: Η τύχη ευνοεί τους τολμηρούς. Εσύ δεν τολμάς να πεις τη μάνα σου να πιούμε μόνοι έναν καφέ. Αυτοκίνητο θα κερδίσεις.
5: Κύριε Lucky, έτοιμα.
2: Τάκης.
5: Κύριε Τάκη, στα For All είσαι Lucky. Η τύχη δεν ευνοεί τους τολμηρούς. Ευνοεί όσους έρχονται For All.
6: Διαγωνισμός Lucky 13. 13 χρόνια στα For All είσαι Lucky.
5: Και ας σε λένε Τάκη.
7: Ζείτε μαζί. Καθρεφτίζει ό,τι νιώθεις και αφηγείται ιστορίες. Η ζωή γράφει στο δέρμα σου. Το ίδιο και ο ήλιος. Τον Μάιο, μήνα πρόληψης και ενημέρωσης για τον καρκίνο του δέρματος, προστατεύουμε το δέρμα μας και κλείνουμε ραντεβού με το δερματολόγο πριν εκτεθούμε στον ήλιο, γιατί νοιάζομαι σημαίνει εξετάζομαι. Μάθε περισσότερα στο endae.gr. Ελληνική Δερματολογική και Αφροδυσιολογική Εταιρεία. 96,5.

όταν βραδιάζει δεν πέφτει πολύ ή λίγο σκοτάδι. Σε μια στιγμή ο κόσμος αδειάζει τώρα για μας. Μ' αν έχει σταθεί στη τσέπη σου κάτι, δυο ράστα ζωή, δυο ψίχουλα αγάπη, η σκέψη μου θα υπάρχει.

0: Αν σας τηλεφωνήσουν και σας ρωτήσουν ποιο ραδιοφωνικό σταθμό ακούτε, πείτε Παλμός 96,5 μόνο.
1: Ωραία, μας θέλει. Ο κόσμος ανάποδα γυρνά.

Ακολουθήστε μας στο Facebook, στο Instagram, το Viber, στο YouTube. Είμαστε παντού. Παλμός 96,5.

σας τηλεφωνήσουν και σας ρωτήσουν ποιο ραδιοφωνικό σταθμό ακούτε, πείτε Παλμός 96,5 μόνο.

Ακολουθήστε μας στο Facebook, στο Instagram, το Viber, στο YouTube. Είμαστε παντού. Παλμός 96,5.

σας τηλεφωνήσουν και σας ρωτήσουν ποιο ραδιοφωνικό σταθμό ακούτε, πείτε Παλμός 96,5 μόνο.

Ακολουθήστε μας στο Facebook, στο Instagram, το Viber, στο YouTube. Είμαστε παντού. Παλμός 96,5.

κοντά σου, που είδα για όνειρά μου τα όνειρά σου, που έπεσα κλαράκι στη φωτιά σου. Δε λυπάμαι που τα φτερά που είχα να φορέσω, μόνος μου τα κόψα για να στα δέσω, προτού με σπρώξεις τον κρεμό.

Ακολουθήστε μας στο Facebook, στο Instagram, το Viber, στο YouTube. Είμαστε παντού. Παλμός 96,5.

Ακολουθήστε μας στο Facebook, στο Instagram, το Viber, στο YouTube. Είμαστε παντού. Παλμός 96,5.

Άσε με εδώ, τίποτα δεν ζητώ παραπάνω σε τούτο τον άθλιο καιρό. Πολλά μοιάζουν να είναι τόσο ψεύτικα πια. Με γεμίζεις, μας ταιριάζεις, σκληρή μοναξιά. Δεν με νοιάζει αν κάποια στιγμή θα χαθείς. Ήσαν όλα τα άνθη, κάποτε μ' αραθείς. Σήμερα είσαι εδώ, δεν κρατώ.

Μην αγγίζεις το κουμπί του ραδιοφώνου σου. Όλες οι επιτυχίες παίζουν εδώ μόνο για σένα. Παλμός 96,5 Θεσσαλονίκη.

0: σας τηλεφωνήσουν και σας ρωτήσουν ποιο ραδιοφωνικό σταθμό ακούτε, πείτε Παλμός 96,5 μόνο.
1: Αφού δεν καταλαβαίνεις πώς είναι να αργοπεθαίνεις, έλα να το διαπιστώσεις και να δεις τις

Ακολουθήστε μας στο Facebook, στο Instagram, το Viber, στο YouTube. Είμαστε παντού. Παλμός 96,5.

θα ξεθοριάσεις όπως μια χάρτινη παλιά φωτογραφία με χαλασμένη από τον καιρό τοιχογραφία. Έτσι θα μοιάσεις, θα σε ξεχάσω. Κάποιο ξημέρωμα θα γίνει ένα θαύμα και της απόγνωσης το υψωμένο φράγμα.

λάθη και ψέματα και όλα σου τα λίγα. Και όσα αξίζω και ποτέ μου δεν τα πήγα. Ναι, θα τα ζήσω. Θα σκοτεινιάσεις. Δεν θα σε ένα στρώ στη μνήμη μου ταξίδι. Και αν το παίξεις τη συγγνώμη στο παιχνίδι, κι άλλα θα χάσεις.

όταν σας τηλεφωνήσουν και σας ρωτήσουν ποιο ραδιοφωνικό σταθμό ακούτε, πείτε Παλμός 96,5 μόνο.

96,5.

πρώτος χτύπος της καρδιάς ήσουν εσύ. Ο νότος μου και ο βοράς ήσουν εσύ. Στη δίψα που νιώθω

μοιάζει η καρδιά μου χωρίς εσένα, με ένα ποτάμι που μονότονα κυλά, που μονότονα κυλά. Θα σε

Ακολουθήστε μας στο Facebook, στο Instagram, το Viber, στο YouTube. Είμαστε παντού. Παλμός 96,5.

σας τηλεφωνήσουν και σας ρωτήσουν ποιο ραδιοφωνικό σταθμό ακούτε, πείτε Παλμός 96,5 μόνο.

Ακολουθήστε μας στο Facebook, στο Instagram, το Viber, στο YouTube. Είμαστε παντού. Παλμός 96,5.

Πάλι πάλι μόνο μ' αφήνεις, μου πάνε ότι ξενύχτας. Βγαίνεις και χορεύεις και πίνεις και με άλλους άντρες μιλάς.

μένα. Δεν το περίμενα, δεν το φοβόμουν. Να είχα αποκτήσει περίσσια εμπειρία. Όλα τα διαχειριζόμουν όπως ο Βάρντι κάθε ευκαιρία. Μάρτα με τόπισε, δέχτηκα επίθεση. Κοίτα από ακόμα, δεν το κατέχω. Δεν το αντέχω. Γυρνά το μυαλό μου για σένα, ναι, έρχομαι. Κοίτα τι έχω.